0: στους 98 και 3.
1: One, due, tre, four.

can't take my mind off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: When the world is on your shoulders.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντις. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου με θετικές προοπτικές προχώρησε και ο οίκος Scope Ratings, ο οποίος είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα το 2023, πρώτος από τους 5 μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, και πρόσθεσε πως οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου

0: κεραιότητα του βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση, επισημαίνει Φρεντέριξεν. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτώβρη και έως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τη βιομηχανία πετρελαίου προκειμένου το αργότερο την 1η Ιανουαρίου του 2027 να εισαχθεί προσωρινό ανώτατο όριο τιμής στα καύσιμα κατά το πρότυπο του Βελγίου ή του Λουξεμβούργου. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τα μεσάνυχτα στη Βόρεια Εύβοια, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Λαλιώτη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 84 και της εκπομπής «Η Συναυλία του Σαββάτου», σας καλωσορίζω στη νέα σεζόν της εκπομπής ζωντανά από το στούντιο του 84 μετά την περιπέτεια που πέρασε ο σταθμός και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία των στούντιο ηχογράφησης. Θα είμαι εδώ λοιπόν κάθε Σάββατο 7 με 8 το πρωί, δημιουργώντας ελπίζω μια όμορφη ατμόσφαιρα για τους φίλους και τις φίλες της κλασικής μουσικής. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με Φεντερίκο Μομπού, Σεκρέτο, από τη σουίτα Impressiones Intimas και τη μεγάλη Αλίσια Ντελαρόχα στο πιάνο. Και θα συνεχίσουμε χωρίς διακοπή με Ρουίτσι Σακαμότο και το Αμόρε.

Συνεχίζουμε με τον Άγγλο συνθέτη Βον Williams, αγαπημένο συνθέτη της εκπομπής, και τη ρομάντζα από την Πέμπτη Συμφωνία. Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Σερ Αντώνιο Παπάνο στη διεύθυνση.

Ryuichi Sakamoto και πάλι για τη συνέχεια. Άννα, για μια αλλαγή της ατμόσφαιρας από αυτόν τον μεγάλο Ιάπωνα καλλιτέχνη.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Αντάντε από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο. Βλαντιμίρ Ασκενάζης στο πιάνο, Κονσερτγεμπάου Όρκεστρα. Αγαπητοί μου ακροατές, ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεους σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντις. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου με θετικές προοπτικές προχώρησε και ο οίκος Scope Ratings, ο οποίος είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα το 2023, πρώτος από τους 5 μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία.

0: και την Ευρώπη. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτώβρη και έως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά ανά λίτρο. Σε δεύτερη φάση, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με το βιομηχανία πετρελαίου προκειμένου το αργότερο την 1η Ιανουαρίου του 2027 να εισαχθεί προσωρινό ανώτατο όριο τιμής στα καύσιμα κατά το πρότυπο του Βελγίου ή του Λουξεμβούργου. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντ, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγη ώρα αφότου η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Εμένη. Η πολιτική προστασία σήμανε λήξη συναγερμού έπειτα από μισή ώρα. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
9: Αθήνα 984.

Λοιπόν, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Πάνος Αργύρης. Η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το δίωρο. Να ξεκινήσουμε αναφερόμενοι σε μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου, των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου για την ακρίβεια σε θετικές αποσταθερές από τον οίκο αξιολόγηση Moody's. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μέσα στο περιβάλλον, στο

παγκόσμιο περιβάλλον που ζούμε, στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρου με θετικές προοπτικές προχώρησε και ο οίκος αξιολόγησης Scope, ο οποίος είχε δώσει μάλιστα την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα το 2023, πρώτος από τους 5 μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γρυλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η συμφωνία για τη Γρυλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Πρωθυπουργός τώρα της Δανίας χαιρέτησε τη συμφωνία, διαβεβαιώντας πως θα είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ένα από τα βασικότερα, ίσως το βασικότερο θέμα που ταλανίζει αυτή την ώρα την παγκόσμια οικονομία αλλά και την Ευρώπη είναι η ενεργειακή κρίση, το ενεργειακό κόστος, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στον ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Τώρα, την ανάγκη να διαφυλαχτεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη χθεσινή συνεδρία στον Υπουργό Οικονομικών, πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, στη χώρα μας αναμένεται να έχουμε και τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, για τα μέτρα στήριξη για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίση. Στο Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για τα ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στα του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29, τοπικά στο Ιόνιο τους 30 και στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λογικό, είναι η ώρα που αναχωρούν τα πλοία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η καθημερινή σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης στο Μαξίμου. Με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία είναι ο βασικός τίτλος. Επίσης, ηχηρό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρο, Αιγύπτου. Αποβατική ενέργεια κατά τη διάρκεια πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα: κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση, εικονική αριστεία σε γυμνάσια Λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις στις πανελλαδικές. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Λίαν Καλώση, Άρισα, και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές. Η εικόνα αυτή ωστόσο αμφισβητείται από τα στοιχεία. Στις πανελλαδικές σταθερά 3 στους 10 υποψηφίους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 κατά μέσο όρο. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, πραγματικότητα. Έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, τιμές καυσίμων, αντίδοτο στο ενεργειακό σοκ αναζητεί η Ευρώπη. Μαργαρίτα Παπανδρέου, μία ζωή στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Ο Τράβου Λάιεφ 35 στο Ριάτι αλλάζει στην περιοχή. Ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Γκάλοπ τη GPO για την εφημερίδα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλέοντος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Μιχάλης Χρυσογοίδης, οι δικαστές να αξιοποιούν τα βραχιολάκια. Και τι λέει ο Κώστας Καραμαλής για τον Αντώνη Σαμαρά? Από μακριά και αγαπημένη, δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του τα παραπολιτικά? Πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις? Υπόθεση Μαζονάκη, διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Αυτά από τα παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Βασικός τίτλος: το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών, ο εφιάλτης επιστρέφει, συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Πώς τοποθετεί η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία? Πεντάγωνο. Τα σενάρια επιπεδίου: αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, πώς αντιδράσει η Αθήνα? Αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού? Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη: φάκελος περίεργες κάλπες όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις και στον κόσμο, και 5 εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Σπίδα του Αχιλέα, ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα.

Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Η τεχνητή νοημοσύνη στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία, το σύγχρονο μοντέλο αμυντικής αναδιοργάνωσης που παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, εδράζεται στην αρχαία ελληνική αντίληψη ο πλήτη πολίτη. Ανανεώσιμες πηγές, διπλό όφελος από το mega deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής. Πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί? Τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από 920 έως 960 με 970 ευρώ τον Απρίλιο και στα 1000 ευρώ το Δεκέμβριο του 2027 με το νέο μηχανισμό. Τι κερδίζουν όσοι έχουν τριετίες? Τα έξτρα μπόνους για όλους τους μισθωτούς από τη μείωση εισφορών κατά μισή μονάδα. Επίσης, εξαπατούσαν πολίτες με κλωνοποίηση φωνή συγγενών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η ελληνική αστυνομία εξάρθωσε κύκλωμα με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Το σχέδιο και η δράση των επιτίδιων. Η ακρίβεια κατάπιε και την μπύρα στα 16 ευρώ το λίτρο. Στη Γερμανία, εκλογές τύπου Πούτιν με προσάρτηση κατεχομένων, βουλευτικές κάλπες παροδία χωρίς αντιπολίτευση, αλλά με τη συμμετοχή των κατοίκων του Ντομπάς. Και ψηφιακή πλατφόρμα ξεσκονίζει γιατρούς, δομές υγείας, διαφημίσεις. Τέλος, Μητσοτάκης, για ενεργειακή κρίση θα θέσω την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση των καυσίμων στο Σύνοδο Κορυφής. Πιερακάκη στο Eurogroup, στοχευμένα και έκτακτα μέτρα. Μπαίνουν και τα καύσιμα στην πλατφόρμα όσο κάνει. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο γκρόσο, φοροαποφυγής για τους υπερπλουσίους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 24 ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη. Οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Επιτέλους, παραιτηθείτε. Χιονοστιβάδα η αποκαλύψη μετά τον θάνατο του Μαζονάκη. Θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων. Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, μπαλώματα με το πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς δραστικά μέτρα οι ανακοινώσεις της ερχόμενης εβδομάδας, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν την ανηφόρα. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη, σαν φτωχός συγγενής πηγαίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν θα έχει συνάντηση εκεί με τον Τραμπ. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στην Κόντρα. Συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο στο οποίο ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαρλατάνων του Κολονακίου που αποκάλυψε με έρευνα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Αναβρισμός σε Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα. Πλήθος κόσμου στο μνημείο του Παύλου Φίσα, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη μήνυμα Πιερακάκη, σημαντικό για την ελληνική οικονομία, η επιστροφή του χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Από Μάκρυνο Καστελόριζο, από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μια φράση τον νόμο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την νησιωτική επικράτεια του αρχιπελάγους μας και την προέκτασή του στην Μεσόγειο. Έπρεπε να τον διορθώσετε, κύριε Τασούλα, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Ανάχωμα στις ανατιμήσεις, μέτρα στήριξη για το ενεργειακό κόστος και παρέμβαση στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα. Οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Στο καρφί, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Και πάμε στην εφημερίδα Βραδινή. Γιατροί ή έμποροι, η εφημερίδα στην κρίζα ζώνη μεταξύ ιατρικής πράξης και εμπορικής ευεξίας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, πώς θα βγει τη σύνταξη 10 χρόνια νωρίτερα. Άλλα θέματα, συμφωνία Μαμούθ, ο Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν υπέγραψαν επενδύσεις στον αμυντικό και τον τουριστικό τομέα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη Μαζονάκης έτοιμα αποφυλάκηση μόνο για το σύζυγο της γιατρού. Και πληρωμές, ποιοι θα πάνε ταμείο τις επόμενες 100 μέρες. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Αυθεμπορική στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Επίσης, Τουρκία, η Άγκυρα και η συναλλάγμα για να περιορίσει την κρίση. ΑΔΕ, το ψηφιακό μάτι της εφορίας στην αγορά. ΕΣΠΑ, 571 εκατομμύρια ευρώ μέσω 9 δράσεων για επενδυτικά σχέδια. Αυτά από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Αξία. Φρέσκο χρήμα. Το ράλι των επιτοκίων αλλάζει τα δεδομένα και η διεθνής κολοσσία αποβιβάζονται στην Αθήνα. Η JP Morgan απογειώνει τις τράπεζες, μάχη για πλούτο 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Μέση Ανατολή τρώει ήδη τα δώρα της ΔΕΘ. Ρεύμα και πετρέλαιο γκρεμίζουν τις συντάξεις και το εισόδημα των οικοκυριών. Επίσης, Τσίπρας Ανδρουλάκης είναι το γάμος της κέντρο-αριστεράς. Αυτά από την εφημερίδα Αξία και στην εφημερίδα Κεφάλαιο. Αναταραχή στα ομόλογα, τέλος στο φθηνό χρήμα, στο υψηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το κόστος δανεισμού των κρατών. Οι λόγοι πίσω από το σοκ και η θέση της Ελλάδας. Φορολογία πάει πίσω το ενιαίο μητρό ακινήτων. Μισθή πότε θα φτάσει στα 1000 ευρώ κατώτατος. Ενεργειακή κρίση, ο πιο δύσκολος χειμώνας, οι επιπτώσεις από το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι δύο απειλές για την ελληνική αγορά ενέργειας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, το βασικό θέμα στην παγκόσμια οικονομία είναι η ενεργειακή κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επηρεάζει επιχειρήσεις, νοικοκυριά, επηρεάζει τους πάντες. Και από ό,τι φαίνεται, μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Θα έχουμε έναν πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Παπαμιχαήλ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπαμιχαήλ, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τι έχουμε να περιμένουμε για αυτό το χειμώνα με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα στη διάθεσή μας, γιατί αυτά μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Βέβαια, ναι. Κοιτάξτε, πράγματι, όπως το αναφέρατε κι εσείς, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την έναρξη των συγκρούσεων στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, αυτό που αναφέραμε ήταν ότι έπρεπε να δούμε τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης και της αβεβαιότητας, προκειμένου να αξιολογήσουμε και τις επιπτώσεις. Και λέγαμε μάλιστα ότι οι επιπτώσεις που είδαμε τους πρώτους μήνες ήταν αρκετά περιορισμένες σε σχέση με το πραγματικό μέγεθος των δυσκολιών που είχαν προκύψει όσον αφορά τις ροές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Και νομίζω ότι πλέον είμαστε σε ένα σημείο που αρχίζουμε και βλέπουμε αυτές τις επιπτώσεις, οι οποίες προφανώς αντικατοπτρίζονται στις τιμές κυρίως. Αυτό που επισημαίνουμε και νομίζω καταγράφεται και για τη χώρα μας είναι ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας εφοδιασμού, δηλαδή επάρκειας καυσίμου, αλλά βλέπουμε ήδη ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επίπτωση στο ύψος των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου.
0: Αφού επάρκεια υπάρχει, γιατί έχουμε αυτές τις τιμές?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει δύο πράγματα. Ένα, τον πραγματικό περιορισμό που έχει υπάρξει στις ροές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, αλλά και το ρίσκο και την αβεβαιότητα που οι αγορές αποτιμούν πλέον πολύ ψηλά, δεδομένου ότι η σύγκρουση και βεβαιότητα συνεχίζονται και φαίνεται ότι έχουν διάρκεια. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πραγματικών συνθήκων, αλλά και του τρόπου που πλέον η αγορά αποτιμά την αβεβαιότητα που υπάρχει για το μέλλον.
0: Η χώρα μας είναι καλυμμένη μέσα σε αυτό το περιβάλλον? Δηλαδή, έχουμε τα αποθέματα για το χειμώνα ή θα αγοράσουμε πολύ ακριβά?
1: Κοίταξε, αποθέματα και σε επίπεδο πετρελαίου, αλλά και σε επίπεδο
0: φυσικού αερίου,
1: δεν υπάρχει έννοια του το αποθέμα στο πολύ. Απλώς υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικά να προμηθευτούμε φυσικό αέριο μέσω LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και το ζήτημα είναι ότι παρόλο που και η Ευρώπη και η χώρα μας δεν είναι τόσο μεγάλοι αγοραστές του πετρελαίου που προέρχεται από τον κόλπο, δηλαδή αυτό το πετρέλαιο που κατευθύνεται κυρίως προς την Ασία, αλλά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι ροές αυτού του πετρελαίου σημαίνει ότι πλέον η Ευρώπη και η χώρα μας ανταγωνίζεται με άλλες αγορές, τις ασιατικές, προκειμένου να προσελκύσει αυτές τις ποσότητες.
0: Άρα όποιος πληρώσει περισσότερο παίρνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και μπαίνουμε σε μια περίοδο που οι ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέρμανση είναι μεγάλες.
1: Σωστά. Αυτό αφορά για το φυσικό αέριο ιδίως, αλλά και για το πετρέλαιο. Οι ανάγκες σαφώς είναι μεγαλύτερες και στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη σε σχέση με τη χώρα μας, ιδίως για το φυσικό αέριο. Αλλά παράλληλα υπάρχει και μια συνθήκη όπου οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, που αποτελούν και ένα σημαντικό παράγοντα που διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού των ευρωπαϊκών χωρών, είναι σε μια φάση που πλέον είναι επιτακτικό να αρχίσει η αναπλήρωσή τους. Δηλαδή αυτό που γίνεται, που παραδοσιακά συμβαίνει και για λόγους ασφάλειας, είναι ότι το καλοκαίρι αυτές οι αποθήκες αναπληρώνονται με το φυσικό αέριο, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες είναι σε χαμηλές τιμές την περίοδο του καλοκαιριού. Αυτό δεν συνέβη αυτό το καλοκαίρι, διότι οι τιμές λόγω των συνθήκων που είχαν διαμορφωθεί δεν υπήρχε μια διαφοροποίηση μεταξύ των τιμών του καλοκαιριού και του χειμώνα, οπότε δεν υπήρχε και κίνητρο για τους εμπλεκόμενους να προβούν στην αναπλήρωση αυτών των αποθηκών. Δεν υπήρχε mm-hmm. αυτή η διαφοροποίηση στην τιμή μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα που θα μπορούσε να τους δώσει και το οικονομικό όφελος προκειμένου να προβούν σε αυτήν την αναπλήρωση. Οπότε πλέον οι αποθήκες βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα πληρότητας και πλέον αρχίζει και πιέζει και ο χρόνος όσον αφορά την αναπλήρωσή τους εν όψη του χειμώνα.
0: Να ρωτήσω το εξής. Οι λιγνητικές μονάδες που υπάρχουν στη χώρα μας μπορούν να μπουν στο σύστημα και να βοηθήσουν σε μια έκτακτη κατάσταση όπως ζούμε τώρα? Ναι, ή είναι εκτός συστήματος τελείως, άρα δεν πρόκειται με τίποτα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση και υπό εξέταση από την πολιτεία και μάλιστα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η απολιγνητοποίηση και η πάυση λειτουργίας αυτών των μονάδων είναι μια πολιτική απόφαση και μια απόφαση του δεσπόζοντα παρόχου της ΔΕΗ που είναι και στην ιδιοκτησία της αυτές οι μονάδες, mm-hmm. Η οποία έχει και οικονομική λογική, δεδομένου ότι πλέον δεν είναι συμφέρον να λειτουργούν εν λόγω μονάδες στις αγορές. Ωστόσο βλέπουμε ότι φορείς της αγοράς, όπως ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς του ΑΔΜΙΕ, επισημαίνει την ανάγκη να παραμείνουν στο σύστημα για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση.
0: Θα βοηθούσε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από οικονομικής άποψης ο λιγνίτης πλέον είναι ένα σύμφορο καύσιμο λόγω της φορολογίας που υπάρχει επί των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει κανένα οικονομικό νόημα η συνέχιση της λειτουργίας τους. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, πράγματι ο λιγνίτης είναι ένα καύσιμο το οποίο παράγεται εγχώρια, δεν τίθεται θέμα ασφάλειας εφοδιασμού. Οπότε υπάρχει και αυτό η αντίρροπη, ας πούμε, το θετικό χαρακτηριστικό του καυσίμου. Θα έλεγα ότι είναι ένα ζήτημα ενεργειακής στρατηγικής και ενεργειακού σχεδιασμού, το οποίο πρέπει να αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί μακροπρόθεσμα. Βλέπουμε όμως ότι στην πραγματικότητα το καύσιμο αυτό πλέον πάβει να είναι ανταγωνιστικό, οπότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της διατήρησής του.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα, πάντως έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, με πολύ υψηλές τιμές, πάρα πολύ υψηλές. Με ό,τι αυτό σημαίνει για όλη την αλυσίδα, έτσι, για όλη την αγορά.
1: Σωστά. Βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις πλέον συγκλίνουν στο ότι αυτές οι τιμές θα διατηρηθούν και ότι δεν θα είναι κάτι παροδικό. Οπότε γι' αυτό και βλέπουμε και τις προσπάθειες που γίνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο για μέτρα στήριξης. Και τα οποία όμως, για να πούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα, είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Από την άποψη ότι σε αυτή τη φάση τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν μπορεί να είναι κυρίως μέτρα στήριξης της αγοράς και των καταναλωτών, τα οποία απαιτούν βέβαια και τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Μακροπρόθεσμα το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια απεξάρτηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία εξαρτώνται από τις διεθνείς αγορές, και να μεταβούμε σε καθαρές μορφές ενέργειας.
0: Επειδή εμείς έχουμε κάνει γρήγορα βήματα στις ανανεώσιμες πηγές,
1: ναι.
0: Δεν βοηθούν το σύστημα?
1: Ναι, το βοηθούν.
0: Ώστε να έχουμε πιο χαμηλές τιμές. Γιατί και μεγάλα αιωλικά πάρκα έχουν γίνει και πολύ μεγάλα ηλιακά πάρκα.
1: Σωστά. Το βοηθούν. Η αλήθεια είναι ότι πλέον το επίπεδο συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ξεπερνά το 50%. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη συνεισφορά.
0: Άρα δεν έπρεπε να έχουμε πιο χαμηλές τιμές?
1: Νομίζω ότι αυτές οι τιμές ήδη αντικατοπτρίζονται σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν όρια.
0: Να μην φανταστούμε τι θα γινόταν αν δεν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μου λέτε.
1: Ακριβώς. Και επίσης υπάρχει και το ζήτημα ότι οι μονάδες φυσικού αερίου είναι ακόμα κρίσιμες για το σύστημα της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ώρες της ημέρας που δεν έχουμε παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ή δεν επαρκεί η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές λόγω της έλλειψης ηλιοφάνειας ή αέρα ή ανέμου, οπότε παραμένουν κρίσιμες. Γι' αυτό και συζητάμε ότι είναι ένα ζητούμενο να προχωρήσει και η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και επίσης είναι κρίσιμες και μονάδες του φυσικού αερίου, γιατί παρέχουν κάποιες κρίσιμες υπηρεσίες στο σύστημα τεχνικής φύσεως, οι οποίες και αυτές σταδιακά μπορούν να αρχίσουν να παρέχονται και από τις μπαταρίες. Οπότε, είναι ένα μακροχρόνιο
0: στόχος. Δεν υπάρχουν. Ούτε λύσεις που μπορούν να δοθούν από τη μία ημέρα στην άλλη.
1: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς και γι' αυτό και αναμένουμε και τον τρόπο που θα εξελιχθούν τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο λύσεων και μέτρων που θα πάρθουν και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Κύριε Παπαμιχάλη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Παπαμιχάλη.

0: εντάξει.
1: Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα και να καλωσορίσω γρήγορα στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουτζή. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι το ξύλο θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη. Πού θα κυμαθούν οι τιμές στις επόμενες ημέρες, γιατί θα δούμε αν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αποδώσουν ή όχι. Πάμε με πετρέλαιο θέρμανση πρώτα απ' όλα.
2: Συνηθίζουμε να λέμε ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αυτό που θα σας πω, γιατί κάθε φορά μπορεί να αλλάξει άρδινη αγορά με μια δήλωση του Τραμπ ή κάτι, γιατί μάλιστα έχουμε φτάσει στο top της δυσκολίας. Δηλαδή όλη η παγκόσμια οικονομία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν ξέρω πώς θα τα απεξέλθει, και όταν φτάνουμε στο αμήν που λέμε, τότε αρχίζουν και σκέφτονται κάποιοι να πάρουν αποφάσεις. Σήμερα το πετρέλαιο θα ήταν περίπου στα 2 ευρώ, εφόσον ξεκινούσε σήμερα, σύμφωνα με τις δηλώσεις.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στα 2 ευρώ περίπου, εφόσον ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του καυσίμου. Ακούμε την πολιτεία να θέλει, και προφανώς το φανταζόμασταν, ότι θα επέμβει φορολογικά ή επιδοματικά ή στην Αγγλία, που εμείς η πρότασή μας είναι οποιοδήποτε έκπτωση δοθεί να δοθεί οριζόντια στην Αγγλία, γιατί είναι δίκαιο και έχουμε εξής λόγους για ποιο λόγο είναι πιο σωστό. Σε κάθε περίπτωση όμως, και να επιδοτήσει και με 30 λεπτά το καύσιμο, το 1,70 και το 1,75,
1: πάλι είναι μια
2: πάρα πολύ ακριβή τιμή. Το είδαμε αυτό στο τέλος Απριλίου, που είχε αυτή την τιμή το πετρέλαιο, οι αγορές ήταν σχεδόν μηδενισμένες. Επίσης ερχόμαστε από μια περίοδο η οποία οι καταναλωτές έχουν άδειες δεξαμενές, δεδομένου ότι ήταν πάρα πολύ ακριβό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει το καύσιμο, η διανομή του δεν είναι και πολύ μακριά, δεν είναι και πάρα πολύ κοντά, σύμφωνα με τις εξελίξεις που γίνονται συνήθως, με πολύ βίαιες εξελίξεις που μπορούν να υπάρχουν στην διεθνή αγορά. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα και που βλέπουμε τώρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, που πρέπει όλοι να δώσουν μια λύση που θα είναι μια ελάφρυνση, αν θες, δεν ξέρω πώς να το πούμε, μια ασπιρίνη για το κόστος αυτό που πλήττει την ελληνική αγορά.
1: Βενζίνη και πετρέλαιο. Σωστό. Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.
2: Κοιτάξτε, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μέχρι σήμερα έκπτωση αυτή που δίνονται τα 10 λεπτά και τα 15 λεπτά. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό το κόστος διαβίωσης.
1: Με ποιο?
2: Με το κόστος διαβίωσης στα 2 ευρώ.
1: Α, εκεί. Το 2 είναι δεδομένο.
2: Σε αυτές τις τιμές που έχουμε έξω, βέβαια. Σε βέβαια. Αν δεν αλλάξει κάτι άρδιν στην αγορά, που μπορεί να είναι και βίαιη η αλλαγή προς τα κάτω, το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, τον Ιούνιο είδαμε μια πολύ μεγάλη βουτιά, την οποία ευελπιστούμε ότι θα ξαναγίνει. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα είναι η ζωή μας.
1: Κάποιοι
2: μας διαφεντεύουν άλλοι παράλογα, χωρίς νόημα, γιατί και στις διεθνείς αγορές οι τιμές ενέχουν φούσκα μέσα, έτσι.
1: Φυσικά.
2: Για να είμαστε και δίκαιοι.
1: Να ρωτήσω το εξής. Τέτοια εποχή, τα προηγούμενα χρόνια, συζητούσαμε για το αν υπάρχουν προπαραγγελίες. Φαντάζομαι τέτοιο δεν υπάρχει τώρα, έτσι. Αναφέρομαι στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν το συζητάμε καν, έτσι.
2: Είναι στεναχωρεμένος ο κόσμος πολύ. Πολύ στεναχωρεμένος, πολύ φοβισμένος.
1: Νομίζω ότι το περιγράφεται καλύτερα από όλα. Υπάρχει φόβος για το τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Έτσι. Και για ανθρώπους οι οποίοι είναι της μέσης οικονομικής κατάστασης, γιατί είναι τεράστιο το νούμερο της θέρμασης.
1: Φυσικά.
2: Και για όλες τις πηγές θέρμασης είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Και να μην συζητήσουμε για περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που εκεί από τέλος Σεπτεμβρίου λειτουργεί θέρμανση, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Η μόλυνση της ατμόσφαιρας από αποκάψεις των ξύλων στα τζάκια θα είναι σημαντική.
1: Μας, πτώση αυτό, στο τζίρο έχετε, πρόεδρε, στα βενζινάδικα.
2: Πτώση στο τζίρο έχουμε, αλλά θα σας πω τώρα κάτι εμείς το ξέρουμε, το ξέραμε, το λέγαμε, αλλά στον κόσμο θα μπορεί να είναι παράδοξο. Από πέρσι που έκανε μια πολύ μεγάλη κίνηση η ΔΑΟΕ, δύο ηλεκτρικές αρχές, δηλαδή η Οικονομική Αστυνομία και η ΑΔΕ, και συνέλαβαν 300 περίπου πρατήρια που κλέβανε και άλλοι φοβήθηκαν και έκλεισαν, έχει έρθει στην αγορά ένα 10% κλεμμένο. Δηλαδή το κλεμμένο που ήταν πέρσι, φέτος δεν είναι κλεμμένο, Άρα αυξήθηκε ο τζίρος από τιμή κλοπή του καυσίμου και μειώθηκε από την ψηλή τιμή. Δηλαδή είμαστε μία ή άλλη, η μείωση στο σύνολό είναι πολύ μικρή και δεν φαίνεται, γιατί το κομμάτι της κλοπής και της, του λαθρέου και της νοθείας ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλο πέρσι, τώρα έμεινε ένα κομμάτι λιγότερο, σαφώς λιγότερο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η πτώση αντισταθμίστηκε από την είσοδο πια πλέον του καυσίμου, το οποίο κλεβόταν.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλή δύναμη. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμου, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, για την ακρίβεια είναι 8 και 58 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στη βαθμίδα 3B+, από 3B με σταθερές προόπτικες. Παράλληλα, οι Moody's αναβάθμισαν τις προόπτικες της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτώβρη και έως το τέλος του έτους στη Γερμανία θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά ανά λίτρο. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Παράλληλα επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη ορεινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη

0: αυξήθηκε σε τουλάχιστον 31 νεκρούς, ανάμεσα τους 16 αστυνομικούς, δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας στο γαλλικό πρακτορείο. Περισσότεροι από 100 είναι οι τραυματίες έως τώρα στην επίθεση αυτή και την επίθεση αυτοκτονίας, συμπλήρωσε ο αξιωματικός. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Επιστροφή εδώ στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Πάνω Σαργίδη στη ρύθμιση του ήχου. Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν και βροχές. Πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο εξομποφόρειο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, όπου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29, τοπικά στο Ιόνιο τους 30 βαθμούς και στα επιρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στην πρωτεύουσα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και για να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πρωτεύουσας, η εικόνα παραμένει σχεδόν η ίδια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού σοβαρά προβλήματα σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής αυτή τη στιγμή. Στη Λυκόβρηση, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα, αλλά όχι κάτι το σημαντικό.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι χθες στο Δουβλίνο, στη σύνοδο του Eurogroup, ένα από τα βασικότερα θέματα συζήτησης, το βασικότερο ήταν τα θέματα της ενέργειας και το τι πολιτικές θα ακολουθούν από εδώ και πέρα. Καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστημίο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Κύριε καθηγητά, για μία ακόμη φορά η Ευρώπη τρέχει πίσω από τα γεγονότα.
1: Δεν ξέρω και καμία χώρα που
0: είναι. Είναι άτολμη. Ναι. Δηλαδή, αυτή την εικόνα δηλαδή δείχνουν.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο. Δεν είμαι έτοιμος να δημιουργήσω, να κατηγορήσω πάλι την Ευρώπη. Ναι, αλλά τα γεγονότα, δεν ξέρω και καμία χώρα που να μην τρέχει πίσω από τα γεγονότα, ακόμα και εκείνες που τα επηρεάζουν και τα δημιουργούν, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Έτσι, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και στην Ευρώπη έχουμε 27 χώρες οι οποίες δεν λειτουργούν ως ένα, λειτουργούν ως ένα, πώς να το πω τώρα, μέχρι εκεί που εμείς οι ίδιοι οι πολίτες τους έχουμε δώσει τη δυνατότητα να λειτουργούν. Δηλαδή υπάρχουν όρια και στη διαδικασία και στην ουσία για το πώς, στο πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Δυστυχώς βεβαίως για όσους πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ενωμένη και έτσι πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι όχι, δεν χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Αυτά τα ζητήματα όπως η ενέργεια και το πώς αντιμετωπίζεις το φάσμα της ενεργειακής έλλειψης είναι άλλες ανάγκες έχει η Γαλλία, άλλες ανάγκες έχει η
0: Ουγγαρία. Φυσικά, αλλά καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Έτσι,
0: και θα περίμενε κανείς μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον, τουλάχιστον γι' αυτό να υπάρχει μια συνεννόηση.
1: Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί το θέμα της ενέργειας αντιμετωπίζεται, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, αλλά αντιμετωπίζεται με όρους δημοσιονομικούς. Και άρα εκεί υπάρχουν, εκδηλώνονται οι μεγάλες διαφορές, όχι απαραίτητα διαφωνίες, αλλά οι μεγάλες διαφορές. Και πρέπει να ισορροπήσουν οι ηγεσίες στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αυτό είναι πάρα πολλές φορές είναι απογοητευτικό, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης όπως είναι αυτή που διανύουμε τώρα.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή συζητούμε για το αν μπορούμε ή όχι η Ελλάδα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα ή το ΦΠΑ στα καύσιμα, πρέπει να πάρουμε σε τέτοιες συνθήκες την έγκριση της Ευρώπης για κάτι τέτοιο ή μπορεί να προχωρήσει εκάστοτε κυβέρνηση σε κινήσεις τέτοιου είδους?
1: Κοιτάξτε, θεωρητικά μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει. Το ζήτημα είναι ότι τέτοιου είδους κινήσεις έρχονται και επιβαρύνουν την δημοσιονομική κατάσταση μιας χώρας. Δηλαδή, θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν έρθει η Ευρώπη και πει ότι κοιτάξτε, μειώστε τον ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, δηλαδή το μεγαλύτερο κενό στα έσοδα, το έλλειμμα τελικά, η επιβάρυνση του ελλείμματος και του χρέους, δεν θα καταγραφούν ως τέτοια.
0: Αυτό επιδιώκει η Ελλάδα τώρα. Δηλαδή,
1: αυτό
0: φαίνεται ότι θα τεθεί στη σύνοδο κορυφής και από την ελληνική κυβέρνηση. Μια τέτοιου είδους συζήτηση.
1: Αυτό είναι στην καρδιά του ζητήματος. Έτσι, πέρα από το πώς το βλέπει κανείς, αλλά αυτό είναι στην καρδιά του ζητήματος. Και όταν μιλάμε για άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοούμε ακριβώς αυτό, ότι λόγω των έκτακτων συνθήκων το αρνητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει να μην έρθει και επιβαρύνει και το χρέος και το έλλειμμα. Γιατί μετά μπαίνει σε επιτήρηση και άρα επί της ουσίας χρειάζεσαι την άδεια.
0: Μες.
1: Για να το πω όσο πιο απλά για να μας καταλάβει.
0: Τέτοιου είδους πολιτικές ακολουθήθηκαν στην περίοδο του COVID.
1: Ναι, ακριβώς εκεί. Βεβαίως. Εκεί είχε υπάρξει μια πλατιά, μια απόλυτη συμφωνία για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα και πώς οι δημοσιονομικοί κανόνες θα λειτουργήσουν. Βεβαίως την ίδια στιγμή υπήρχε η απόλυτη αίσθηση του κινδύνου ο οποίος απειλούσε τον κόσμο και την Ευρώπη. Εδώ πέρα υπάρχει ακόμα η ελπίδα ότι σήμερα, αύριο, σε μία εβδομάδα θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στα στενά του Ορμούς και θα επανέλθουμε τάχιστα σε συνθήκες ενεργειακής επάρκειας και άρα μείωση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού.
0: Είναι εύκολο να στο σημερινό περιβάλλον με τα δεδομένα του τώρα να προχωρήσουν οι ηγέτες σε μια τέτοια συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής? Ή ακόμη και εκεί υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες? Το ρωτώ διότι τα αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει η Γερμανία, το βλέπουμε. Δηλαδή πραγματικά πολύ σοβαρά προβλήματα στην οικονομία της. Και η Γαλλία, μεγάλες χώρες, η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικογένειας πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα.
1: Το δίλημα είναι πραγματικά δυσόπιτο. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφής και αυτό γιατί αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα σε συνθήκες έκτακτες και κρίσης. Και πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, αλλά μας ξεπερνάνε τα γεγονότα. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει αυτή η αίσθηση. Μια ηγεσία, μια κυβέρνηση και συλλογικά 27 θα πρέπει να μπορέσουν να εξισορροπήσουν πολιτικά αλλά και οικονομικά έτσι, την τρέχουσα κακή κατάσταση, δηλαδή το φάσμα της αυξήσεως του πληθωρισμού και της αυξήσεως των ελλημάτων, με τον κίνδυνο να αναγκαστούν σε 6 μήνες από τώρα να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών, αυτό που ονομάζαμε κάποτε λιτότητα, ενώ δεν θα έχει επί της ουσίας χτυπηθεί η ακρίβεια, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος φόβος, ότι να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, αλλά αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, τότε η επόμενη μέρα θα μας βρει ακόμα χειρότερα από εκεί που είμαστε τώρα. Είναι ένα δίλημα για αυτούς που παίρνουν αποφάσεις που δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα περίμενε κανείς, ξέρετε, η συζήτηση, ναι, πάμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα που ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης πραγματικά υποφέρει. Επαναλαμβάνω, αυτά τα οριζόντια μέτρα, παρόλο που πολλοί από εμάς θα συμφωνούσαν ότι είναι εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η κρίση, στο μυαλό αυτών που παίρνουν αποφάσεις, ξέρετε, μπορεί να έχουν δυσανάλογα κακό αποτέλεσμα μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
0: Κύριε Καθηγητά, προχωρήσαμε σε διεύρυνση χωρίς να έχουμε κάνει εμβάθυνση, έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Και
1: είναι
0: το πληρώνουμε τώρα.
1: Αυτό είναι.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα σε τέτοιου είδους κρίσεις.
1: Αυτό είναι γεγονός. Παρόλο που θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι η μεγάλη διεύρυνση στα ανατολικά, έτσι, η ενσωμάτωση των παλιών ευρωπαϊκών κρατών στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, έτσι, κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Για κάποιες χώρες κράτησε 10-12 χρόνια. Αλλά έχετε δίκιο, μόνο που αυτό το οποίο συνέβη, θυμόσαστε, ήταν πολύ δύσκολη η εμβάθυνση, δηλαδή του να αποφασίσουμε ζητήματα που θα είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερη Ευρώπη. Η συνταγματική συνθήκη, η οποία είχε απορριφθεί και από εκεί και πέρα, δηλαδή που ήταν μια ουσιαστική προσπάθεια εμβάθυνσης, δηλαδή να παίρνουμε αποφάσεις και να λειτουργεί η Ευρώπη περισσότερο σε ένα παρά ως επιμέρους κομμάτια. Οι πολίτες είχαν τότε, επηρεασμένοι από διάφορες φωνές, είχαν απαντήσει αρνητικά.
0: Εδώ η ΚΕΠΑ, ο τρίτος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μείνει ουσιαστικά στα χαρτιά, έτσι, η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.
1: Σωστά. Γενικά, εκείνη η δυναμική που υπήρχε αμέσως μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, της συνεχούς βελτίωσης της θεσμικής και της πολιτικής της Ευρώπης, αυτό έχει σταματήσει εδώ και 20 χρόνια. Και δεν υπάρχει καμία συζήτηση για μια νέα συνθήκη που θα αντιμετώπιζε κάποια τουλάχιστον από τα προβλήματα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
0: Ναι. Διαβάζουμε στον ξένο τύπο ότι υπάρχουν πλέον αρκετές φωνές στη Γερμανία για μια επαναπροσέγγιση της Γερμανίας με τη Ρωσία λόγω της ενεργειακής κρίσης και να καταφέρει τελικά η Γερμανία να παίρνει πάλι φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Είναι κάτι που θα το δούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Πολιτικά ναι, νομίζω θα το δούμε. Mm. Θα δούμε αυτές τις φωνές στη Γερμανία κυρίως να ενισχύονται συνεχώς και ξέρουμε, έχουν και ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο αυτές τις φωνές που εκμεταλλεύονται τη συγκυρία. Ξεχνώντας βεβαίως ότι αυτό που προκάλεσε την προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους ήταν η ίδια η Ρωσία. Δεν ήταν μια απόφαση που την πήρε ξαφνικά η Ευρώπη, η Γερμανία εν κενό, ότι ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τη Ρωσία, πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι ενεργειακά. Ήρθε όλη αυτή η κουβέντα και όλες αυτές οι κινήσεις ως αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας, όχι μόνο στην Ουκρανία, γενικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες, αλλά βεβαίως πάντα υπάρχουν δυνάμεις και στην Ελλάδα. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία είχε δίκιο, ότι η Ρωσία καλά έκανε και εισέβαλε στην Ουκρανία, λοιπόν, και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα μιας μεγάλης αναθεωρητικής δύναμης στα ανατολικά. Και παρεπιπτόντως η Ευρώπη βρίσκεται μεταξύ τώρα πια δύο μεγάλων αναθεωρητικών δυνάμεων, και δυτικά και ανατολικά, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσονται σε μια μεγάλη αναθεωρητική δύναμη, μόνο που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρούν τον εαυτό τους υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή όλα εκείνα τα οποία έχτισαν τώρα φαίνεται να θέλουν να τα αλλάξουν.
0: Όλο αυτό το περιβάλλον τροφοδοτεί και ακραίες φωνές πολιτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Και αποτυπώνονται σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος.
1: Σωστά, έτσι είναι. Κοιτάξτε, ζούμε μια περίοδο παρατεταμένων κρίσεων. Το έχουν πει πολλοί, είναι ένα κλισέ, δεν εισφέρω καμιά πρωτοτυπία στη συζήτηση. Δηλαδή, ξεκινώντας από την δημοσιονομική κρίση πριν από σχεδόν 20 χρόνια, η οποία για κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα κράτησε πάνω από 10 χρόνια διαχείρισή της, περνώντας στον COVID, περνώντας στην ενεργειακή κρίση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν. Δηλαδή βρισκόμαστε συνεχώς υπό πολύ μεγάλη πίεση και σε τέτοιες συνθήκες ιστορικά είναι επιβεβαιωμένο ότι βρίσκουν έδαφος φωνές, αυτές που αποκαλούμε έτσι ακραία λαϊκιστικές φωνές, δηλαδή εκείνες φωνές που υποστηρίζουν ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της διεφθαρμένων ελίτ και του κακού συστήματος και είμαστε εμείς εδώ που έχουμε τη βούληση, γιατί αυτό είναι το μόνο που απαιτείται, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, χρειάζεται μόνο η βούληση για να οδηγήσουμε το παλιό διεφθαρμένο σύστημα σε κατάρρευση. Και μαζί με αυτά και βεβαίως και η μετανάστευση, την οποία εργαλειοποιούν όλες αυτές οι φωνές. Αυτή είναι η μεγάλη πλατφόρμα της αλτερνατίβας στη Γερμανία, λοιπόν, του AfD δηλαδή, και άλλων δυνάμεων που έρχονται από πιο μακριά στο παρελθόν, όπως είναι το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία και όχι μόνο.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι θα οδηγηθούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο να πάρουν σοβαρές αποφάσεις εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί με τα ενεργειακά?
1: Νομίζω ναι, η πίεση θα είναι τόσο
0: μεγάλη.
1: Θα είναι
0: μεγάλη πίεση.
1: Βεβαίως. Αν δεν διαφανεί τις επόμενες ημέρες κάποια διέξοδος στο ζήτημα της ελεύθερης διακίνησης και ναυσιπλοείας στο Ορμούζ αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα αν αυξηθεί ο κίνδυνος, τότε σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει, παρόλο που δεν θα λύσει το πρόβλημα, γιατί πια τώρα αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της ακρίβειας που προκύπτει από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Σε λίγο καιρό, αν τα πράγματα συνεχιστούν, θα αντιμετωπίσουμε το φάσμα της απόλυτης ενεργειακής έλλειψης. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα χειμώνα χωρίς καμία βεβαιότητα για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης. Και όχι μόνο της Ευρώπης. Έτσι.
0: Σωστό. Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε καθηγητά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιφαντή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

0: Όλη αυτή η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, με τις πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα, πέρα από τα νοικοκυριά, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις επιχειρήσεις. Ειδικά σε μια νησιωτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, ακόμη μεγαλύτερα. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, τον κύριο Διονύση Θεοδωράτο. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρόεδρε, να περιμένουμε αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ζούμε μια πρωτοφανή κρίση για τα δεδομένα της ελληνικής ακτοπλοϊκής. Είναι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων που έχουμε δει ποτέ. Αυτά έχουν φτάσει περίπου στα 1.450 ευρώ ο τόνος.
0: Για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των πλοίων. Κρατήθηκαν οι τιμές το καλοκαίρι στα επίπεδα που ήταν και τα τελευταία δύο χρόνια. Πλέον από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυσκολία στο να μπορούν τα πλοία δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο το κόστος, με αυτή την έννοια δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ένα δρομολόγιο από τον Πειραιά στη Ρόδο να πάει ένα πλοίο και να επιστρέψει πλέον είναι γύρω στις 200.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλα τα κόστη. Άρα αυτό που γίνεται μια προσπάθεια τόσο από το Σύνδεσμο σου και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι να βρούμε λύσεις για να μην διαταραχθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο. Δηλαδή θα δούμε ένα πλοία τα οποία θα σταματήσουν αν δεν υπάρχουν κάποια μέτρα γρήγορα. Δεν βγαίνουν δηλαδή τα πλοία να κάνουν δρομολόγιο.
0: Όταν λέμε λύσεις, τι εξετάζεται? Δηλαδή ποιες είναι οι προτάσεις? Και να πω το εξής, ότι πέρα από τα καύσιμα υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα, από τα λάδια μέχρι τα ανταλλακτικά, έτσι.
1: Αυτά έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια αρκετά, αυτά το λέμε συνεχώς, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει μπροστά μας είναι το αυξημένο κόστος του καυσίμου. Εξετάζονται διάφορες λύσεις και για να αποφευθούν αυξήσεις ή και να αποφευθούν να σταματήσουν πλοία. Ήδη έχει ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος, ας το πούμε, πολύ νωρίς. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, πλοία σταματάνε σε κάποιες γραμμές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα εξυπηρέτησης των νησιών, γιατί σταματάνε πλοία τα οποία ήταν επιπλέον, ας το πούμε, από των δρομολογίων.
0: Για την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Για την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά σταματάει η καλοκαιρινή περίοδο, σταμάτησε πολύ νωρίς. Σταμάτησε αρχές Σεπτέμβρη σε σχέση με τα άλλα χρόνια που πηγαίναμε μέχρι και το 15-20 Οκτωβρίου. Έχουμε ένα μπροστά μας πολύ βαρύ χειμώνα. Δεν βλέπουμε από τα μηνύματα που παίρνουμε από τις αγορές αποκλιμάκωση της τιμής του καυσίμου. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εξεταστούν λύσεις για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει απρόσκοπτα η διακίνηση των επιβατών και βασικά και των εμπορευμάτων για τη χειμερινή περίοδο στα νησιά.
0: Αλήθεια. Πρόεδρε, έχει να κάνει το κόστος λειτουργίας των πλοίων και με τον στόλο, δηλαδή με την παλαιότητα ή μη του στόλου των βαποριών στη χώρα μας?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Δηλαδή είναι παλιά βαπόρια που καίνε περισσότερο, για να το πω έτσι.
1: Όχι, δεν έχει καμία. Δεν επηρεάζει καθόλου αυτό. Καταρχήν έχουμε έναν στόλο ο οποίος είναι με πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας.
0: Έχει μεγάλο μέσο.
1: Μπορώ να πω κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι τα παλαιότερα πλοία που έχουν και χαμηλότερες ταχύτητες έχουν και λιγότερες καταναλώσεις. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα της παλαιότητας όσον αφορά αυτή τη στιγμή το κόστος λειτουργίας στα καύσιμα. Το θέμα της παλαιότητας για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου που λέμε συνεχώς έχει να κάνει με την λεγόμενη πράσινη μετάβαση και να προσαρμοστεί ο στόλος στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι διεθνείς.
0: Είχε ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελικά έχει προχωρήσει?
1: Είμαστε στη μέση αυτή τη συζήτηση. Ήδη γίνονται κάποιες στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Φτιάχνονται ένας φάκελος σε συνεργασία και μαζί μας, ώστε να κατατεθεί μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην συζήτηση αυτή στο μέσο της. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει καταλήξει στο να διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη πρόταση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Κάτι ακόμη, Πρόεδρε. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τα καύσιμα και να μην έχουμε επιβάρυνση των επιβατών, που σημαίνει αύξηση του εισιτηρίου, μία λύση είναι και η μείωση των δρομολογίων, τη συχνότητα των δρομολογίων? Δηλαδή εξετάζεται και αυτό?
1: Κοιτάξτε, κάθε εταιρεία δεν μπορεί να προδικάσει ότι θα γίνει. Κάθε εταιρεία, ανάλογα με την δικά της κόστη και το πώς μπορεί να λειτουργήσει ή να μην λειτουργήσει τα πλοία, θα πάρει τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να διατηρήσουν μια βιωσιμότητα στην εταιρεία. Αυτή τη στιγμή η μείωση δρομολογίων ήδη έχει ξεκινήσει. Το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει. Το θέμα είναι το εξής, ότι όσο και να μειώνει η δρομολόγια, το πλοίο που θα παραμείνει εξακολουθεί να μην μπορεί να βγάλει τα λειτουργικά του κόστη.
0: Ναι, είχαμε μία εικόνα ότι δουλεύουμε το καλοκαίρι για να αντέξουμε το χειμώνα.
1: Αυτή η εικόνα είχαμε
0: τα τελευταία χρόνια. Χάθηκε αυτή η εικόνα?
1: Αυτή η εικόνα χάθηκε, γιατί περάσαμε από το Μάρτιο που ζούμε σε πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου. Σας λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχω μια ελληνική ακτοπλοεία, η οποία ο τζίρος συνολικά είναι περίπου 1 δις εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Τα πετρέλαια έχουν φτάσει με τις τιμές αυτές να είναι κοντά στις 800.000, στα 800 εκατομμύρια.
0: Καταλαβαίνετε. Μόνο τα πετρέλαια.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουν οι εταιρείες σε αυτή τη μεγάλη αύξηση του λειτουργικού κόστους.
0: Μόνο τα πετρέλαια, έτσι.
1: Μόνο τα πετρέλαια.
0: Και σε αυτό
1: τα πετρέλαια αυτή τη στιγμή είναι περίπου το 55% του κόστου λειτουργία των πλοίων.
0: Πότε να περιμένουμε αποφάσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Θέλετε να μας πείτε κάποιες προτάσεις? Δηλαδή, για παράδειγμα, η μείωση των τελών στα λιμάνια είναι μέσα σε αυτές τις προτάσεις που εξετάζετε?
1: Δεν είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο τα χρήματα.
0: Τα χρήματα. Αυτά
1: δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό. Εδώ μιλάμε για τεράστια. Όταν το πετρέλαιο στις αρχές του, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχε 600 ευρώ ο τόνος και τώρα έχει 1450, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα μιλάμε για λύσεις οι οποίες πρέπει να βρεθούν, οι οποίες σαφώς σίγουρα η μείωση δρομολογίων.
0: Αύξηση εισιτηρίου θα υπάρξει, πρόεδρε?
1: Αν δεν βρεθούν λύσεις θα υπάρξει. Στο λέω δευθέτως, δεν μπορώ να λειτουργήσει, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες εκείνες τις λύσεις για να την αφήσουμε τελευταία την αύξηση του εισιτηρίου.
0: Έστω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ,
0: καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συζητούσαμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, τον κύριο Διονύση Θεοδωράτο.

Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1888 διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς, τα γνωστά καλλιστεία δηλαδή, σε σπα του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στην 18χρονη Μπέρθα Φουκάρετ από τη Γουατεμάλα. Σαν σήμερα, το 1931, ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα, σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών έως 16 Δεκεμβρίου του 1932. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Ένωση Κέντρου με αρχηγό τον Γιώργο Παπανδρέου. Στη διοικούσα επιτροπή συμμετέχουν ο Γιώργος Αθανασάκης, ο Σταύρος Κωστόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο Σάβας Παπαπολίτης, ο Στέφανος Στεφανόπουλος και ο Ηλίας Τσιριμόκος. Σαν σήμερα το 1982 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το Smile. Τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Πάλμαν. Σαν σήμερα το 1950 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη, Συμφερόντων Χρήστου Καλογρίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τι συμβαίνει σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Η κατάσταση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι πολύ καλύτερη. Δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, μικροπροβλήματα στο κέντρο, αλλά χωρίς να έχουμε σοβαρά ζητήματα.

Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι από σήμερα το βράδυ κλείνει για 24 ώρες η οδός Αθηνάς. Κλείνει στα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης από τις 8 το βράδυ σήμερα για ένα ολόκληρο 24ωρο. Ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που συνεχίζεται έως και το βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ζούκας επισημαίνει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο κατεβαίνουμε στην Οδό Αθηνάς για 24 ώρες χωρίς αυτοκίνητο. Δίνουμε χώρο στους ανθρώπους, στο ποδήλατο, στο παιχνίδι και τον πολιτισμό. Και μας καλεί να διασκεδάσουμε μαζί και να δούμε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αλλιώς έχουμε πάρα πολλές δράσεις που ξεκινούν από σήμερα στις 8 το βράδυ και ολοκληρώνονται την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Έχουμε, λόγω της δράσης, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και έχουμε και ρυθμίσεις όπως είναι η διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάθησης και στάθμευσης σε αρκετές περιοχές του κέντρου γύρω από την Αθηνάς από την τροχιά. Ξαναλέω, σήμερα από τις 8 το βράδυ και για 24 ώρες κλείνει στα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης η οδός Αθηνάς.

0: ξένος χειμώνας.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω τα στοιχεία για τον καιρό, κλείνοντας: σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου σε ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος η δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και στο 213-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας η Πέμη Παναγωπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η νέα δίπλη αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Ecoscope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας, μας αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Καταλήγοντας, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Στο μεταξύ, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές Super League. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Πέμι Παναγοπούλου. Όλοι αυτοί αναφωνούμε ότι κόσμος, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα, αν και από το επόμενο Σάββατο παίρνουμε μετάθεση για την 11η πρωινή. Με το βλέμμα στραμμένο πρωτίστως στην εκτός των συνόρων επικαιρότητα. Διανύουμε ήδη την 262η μέρα του 2026, δηλαδή την 19η Σεπτεμβρίου. Την 6η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Την 8η του μηνός Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και την 28η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Κατά δε το αγαπημένο μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, σήμερα είναι η ημέρα της εργασίας, jour du travail. Του έτους 234. Εκτός μηνός είναι οι εμβόλυμες μέρες που φέραν από προχτές που ακούμε τα ονόματα της ημέρας της αρετής, της ημέρας της σοφίας και τώρα της ημέρας της εργασίας.

Το Saint Kitts and Nevis, το μικρό νησιωτικό συμπλέγμα της Καραϊβικής, μνημονεύει την ανεξαρτητοποίησή του από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1983. Στη Δε Ρωσία είναι η ημέρα των σχεδιαστών όπλων, αλλά νομίζω κάθε μέρα είναι η ημέρα των σχεδιαστών όπλων στη Ρωσία εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Όπως κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Με πρωτοβουλία της Διεθνούς του Ελεύθερου Λογισμικού, με στόχο την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα ωφέλη από την χρήση των προγραμμάτων και των εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην εκπαίδευση, το σπίτι και τις επιχειρήσεις. Αν και δεν νομίζω ότι θα είναι αυτά ακριβώς τα ζητήματα που θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός κατά την αναμενόμενη επίσκεψή του στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας. Κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο, σήμερα είναι των μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Κατά την Καθολική Εκκλησία πάλι, είναι η μέρα του Σαν Τζενάρο. Του Αγίου Ιανουαρίου. Μεγάλη γιορτή για την Νάπολη που έχει το Σαν Τζενάρο προστάτευες, αλλά και για την Little Italy της Νέας Υόρκης. Και να δούμε αν θα πάει καλά και η φετινή χρονιά, αν θα γίνει δηλαδή το θαύμα του Σαν Τζενάρο. Διότι περίπου την ώρα που θα ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή, ο Αρχιεπίσκοπος της Νάπολη, Μίμο Μπατάλια, συνοδευόμενος από τον ηγούμενο Βιτσέντζο Ντε Γκρεγκόριο, τον δήμαρχο της πόλης Γκαετάνο Μανφρέντι και τον πρόεδρο της περιφέρειας της Καμπανίας Ρομπέρτο Φίκο, θα προσέλθει στον καθεδρικό ναό και δει στην κρύπτη όπου βρίσκονται τα φιαλίδια με το αίμα του Σαν Τζενάρο.

και εν πομπή θα οδηγηθούν τα φιαλίδια προς την Αγία Τράπεζα. Για να επιδειχθούν πανηγυρικά στους πιστούς και αν κατά το ταρακούνημα το αίμα που βρίσκεται τόσους αιώνες μέσα σε αυτά τα φιαλίδια υγροποιηθεί, τότε αυτό θα είναι καλός ιονός. Κρατήστε την αναπνοή σας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αλλά εμείς σας πάρουμε μια μουσική εισπνοή ώρα που είναι.

0: πηγαίνει ο πρόεδρος ή να βάλουμε τις φωνές. Ο λόγος για τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping. Καθώς είναι πολλές οι φήμες, προφανώς ανεπιβεβαίωτες, οι οποίες κυκλοφορούν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Μετά την κάπως εσπευσμένη αναχώρησή του από τη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας BRICS στον Αδελφή. Και το τι πραγματικά συμβαίνει δεν θα το καταλάβουμε παρά στα τέλη του μηνός. Οπότε και αναμένεται το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς. Ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Xi Jinping, ο οποίος θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάτι αλλάξει, θα ξέρουμε ότι δεν πάνε όλα τελείως καλά με την υγεία του Κινέζου ηγέτη. Αλλά φήμες τέτοιου είδους έχουν κυκλοφορήσει αρκετές φορές. Το σημαντικό είναι πάντοτε αυτό που παίζεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είτε των διαπραγματεύσεων που μόλις ολοκληρώθηκαν στους κόλπους των BRICS, είτε των πολύ κρισιμότερων διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν με τον ένικο του Λευκού Οίκου. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ, επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα. 84. Πολύ καλημέρα, κύριε Ράπτη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Πόσο στα σοβαρά παίρνετε αυτές τις φήμες, για να ξεκινήσουμε έτσι από το πιο επίκαιρο?
1: Ναι, το αναφέρετε σωστά ότι πράγματι έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορα για την υγεία του Κινέζου Προέδρου. Είναι αλήθεια ότι κατά διαστήματα έχει εξαφανιστεί και αυτό τροφοδοτεί πολλές φήμες. Αλλά συμφωνώ επίσης με αυτό που αναφέρετε. Θα το ξέρουμε αυτό σε 5 μέρες από τώρα, στις 24 Σεπτεμβρίου, που είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Συνεπώς λίγη υπομονή και θα ξέρουμε την άλλη εβδομάδα τι ακριβώς συμβαίνει και τι ισχύει.
0: Και το ραντεβού της επόμενης εβδομάδας προφανώς έχει βαρυφορτωμένη η ατζέντα. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Νομίζω ότι έχουν προηγηθεί μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμβάντα, πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις, οι οποίες μας προειδιάζουν για το ποια μπορεί να είναι η ατζέντα της διμερούς συνάντησης και των συνομιλιών μεταξύ Xi και Τραμπ. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόσφατη επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στο Πεκίνο, όπου ο Αραχτσής συνομίλησε με τον Κινέζο ομόλογο, τον Wang Yi, και εκεί φάνηκε ότι ενδεχομένως...
0: Και ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης επί της ουσίας, εν μέσω παρενέσεων για εκτόνωση της κρίσης και αποφυγή των τυχών.
1: Είναι προφανώς μια απόδειξη της υποστήριξης που παρέχει η Κίνα στο Ιράν. Το ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά υπενήσεται το Πεκίνο, το υπενήθηκε και ο Xi στο Νέο Δελχή και ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών στο Πεκίνο, ότι το Πεκίνο ενδιαφέρεται να αναλάβει έναν ενδεχομένως διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, και αναμένεται αυτό να είναι ένα από τα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης Τραμπ και Xi Jinping.
0: Μα συνολικά στην ταραγμένη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι τελευταία όποιος ενδιαφέρεται για μεσολαβήσεις και διευθετήσεις προς Ανατολάς στρέφεται. Ο νους μου πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία, που έχει μπλέξει άσχημα στη σύγκρουσή της με τους Χούθη της Ιεμένης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε από την Κίνα και το Πακιστάν να μεσολαβήσουν στο Ιράν, να πιέσει τους Ιεμενίτες ώστε να σταματήσουν τα πλήγματα στις σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό ατύπως.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό μάλιστα ακολουθεί την άρνηση των Αμερικανών να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία αρνήθηκαν να εμπλακούν σε άλλη μια, αν θέλετε, σύγκρουση με τους Χούθη. Οπότε η Σαουδική Αραβία στράφηκε τώρα προς το Πεκίνο με το ανάλογο αίτημα.
0: Το οποίο Πεκίνο, θέλοντας και μη, αναλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες ευθύνες σχετικά με το τι συμβαίνει στην άλλη άκρη της Επίρρου.
1: Σωστά, αλλά αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες πάρα πολύ προσεκτικά έως και απρόθυμα. Mm-hmm. Προτιμά να διατηρήσει αυτή την έστω κατ' επίφαση ουδετερότητα σε μια πολύ σύνθετη συμπλοκή, η οποία βλέπετε ότι παίρνει πλέον και περιφερειακό, αν όχι και διαπεριφερειακό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στην συνάντηση Σι-Τραμπ κατά πόσο το Πεκίνο θα διεκδικήσει έναν τέτοιο διαμεσολαβητικό ρόλο. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα 3 ή 4 ακαθόντι θέματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι των διμερών διαπραγματεύσεων. Ένα θέμα είναι προφανώς η εκκρεμότητα στα στενά του Ορμούς. Ένα άλλο ακαθόντι θέμα είναι ο φάκελος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε το Πεκίνο να προσφέρει κάτι. Και ένα τρίτο θέμα, το οποίο αφορά και την Κίνα και το Ιράν προφανώς, είναι οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Είναι η λεγόμενη επιχείρηση Economic Outcast, οικονομικός αποσυνάγωγος, όπως έχει ονομάσει αυτές τις κυρώσεις ο Μπέσαντ, ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής.
0: Και μπορεί να δείχνει την Τεχεράνη ως αποσυνάγωγο η Ουάσιγκτον, αλλά για να έχουν νόημα αυτές οι κυρώσεις, μόνο ως δευτερογενείς κυρώσεις εναντί τρίτων που θα θέλουν να έχουν συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία έχει νόημα.
1: Ναι, οι πρωτογενείς κυρώσεις είναι πάρα πολύ βαριές και προφανώς δυσχεραίνουν τη θέση του Ιράν, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δυσχερής. Αλλά την Κίνα την αφορούν οι δευτερογενείς κυρώσεις, όπως αναφέρεται σωστά, διότι κινεζικές εταιρείες βρίσκονται πλέον στη μαύρη λίστα των Αμερικανών και είναι ένα από τα καθόδη θέματα στις διμερείς συνοαμερικανικές σχέσεις.
0: Αλλά το Πεκίνο νομοθετικά πια απαγορεύει στις εταιρείες του να συμμορφώνονται προς αμερικανικές κυρώσεις.
1: Και όχι μόνο προς αμερικανικές κυρώσεις, υπάρχει η αντίστοιχη κινέζικη νομοθεσία για τη μη συμμόρφωση κινέζικων επιχειρήσεων με ευρωπαϊκές, αν θέλετε, με ευρωπαϊκά αιτήματα για διευκρινήσεις και δεδομένα. Συνεπώς είναι μια σταθερή πλέον στάση του Πεκίνου για μη συμμόρφωση με εξωεδαφικές, αν θέλετε, εξεδαφική νομοθεσία είτε της Αμερικής είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πέραν αυτών που δεν ακούγονται και παράλογα, μια δύναμη δηλαδή του μεγέθους της Κίνας να μην θέλει να ορίζουν τρίτη το με ποιους συναλλάσσεται, τι μπορούμε να υποθέσουμε ή και να βεβαιώσουμε ενδεχομένως για τις μορφές που παίρνει η στήριξη της Κίνας προς το Ιράν, εξοπλιστικά εννοώ και τέτοια?
1: Πρώτον, είναι πολύ γνωστό αυτό και έχει αναφερθεί πολλάκις, ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πελάτης του Ιράν σε ό,τι αφορά το αργό πετρέλαιο. Είναι αλήθεια ότι με τα χρήματα που μεταφέρονται στο Ιράν ουσιαστικά στηρίζεται η οικονομία της χώρας. Η Κίνα το κάνει και με το Ιράν και με τη Ρωσία μετά το 1922 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συνεπώς η οικονομική υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεύτερον, έχει ακουστεί κατά καιρούς, και αυτό κυρίως από δυτικά μέσα ενημέρωσης, να το τονίσουμε και αυτό, ότι το Ιράν έχει αποκτήσει συντεταγμένες αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή από κινέζικους δορυφόρους υψηλής ακρίβειας. Και αυτό ενδεχομένως εξηγεί την ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων, που είναι σαφώς αυξημένη τα τελευταία, ενδεχομένως τους τελευταίους 18 μήνες.
0: Μα βλέπουμε να έχει βελτιωθεί η ευστοχία των Ιρανών
1: ακριβώς
0: από πέρσι, λόγου χάρη που γινόταν ο πόλεμος των 12 ημερών μέχρι φέτος.
1: Ακριβώς. Από τον πόλεμο των 12 ημερών και έκτοτε έχει αυξηθεί θεαματικά, θα έλεγα, η ακρίβεια, η ευστοχία των ιρανικών πληγμάτων. Και ένα τρίτο θέμα, το οποίο επίσης τονίζεται από δυτικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως αμερικανικά, είναι ότι το Ιράν προμηθεύεται, αν όχι στρατιωτικό εξοπλισμό, πάντως τεχνολογίες διπλής χρήσης, που το βοηθούν στην καθαρά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον κόλπο.
0: Την ίδια ώρα όμως το Ιράν έχει κάνει ένα μεγάλο ρουσφέτι, να το πω έτσι, στη Δύση και συνολικά στη διεθνή οικονομία. Με το ρόλο που έπαιξε, μειώνοντας τις εισαγωγές πετρελαίου όσο διαρκεί ο πόλεμος, στο να μην είναι εκρηκτικές οι εξελίξεις στις αγορές.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό. Πράγματι προσπαθεί το Ιράν να συνεχίσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοείται. Την ίδια στιγμή όμως...
0: Όχι, εννοώ ότι οικοδομώντας το προηγούμενο διάστημα θηριώδη πετρελαϊκά αποθέματα, η Κίνα περιόρισε τις δικές της εισαγωγές αφότου άρχισαν να ηχούν τα όπλα.
1: Μάλιστα, εννοείται τα αποθέματα της Κίνας.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, συμφωνώ. Η Κίνα έχει ενεργοποιήσει τα δικά της στρατηγικά αποθέματα, τα οποία είχε προνοήσει, αν θέλετε, να συσσωρεύσει τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνώ ότι ως ένα βαθμό έχει συγκρατήσει την άνοδο των διεθνών τιμών, ωστόσο δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του Πεκίνου.
0: Mm-hmm.
1: Το Πεκίνο ενδιαφέρεται να λήξει μία ώρα αρχίτερα αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή, διότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένο από τους ενεργειακούς πόρους από τον κόλπο, και όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από τις άλλες μοναρχίες της περιοχής.
0: Και όχι μόνο από το πετρέλαιο, αλλά και από άλλα εξαγόμενα προϊόντα.
1: Λογοχάρη,
0: ουρία, αμμονία, όλα όσα είναι σημαντικά και για την επιστημιστική ασφάλεια.
1: Συμφωνώ, αναφέρεστε στα αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία, ξέρετε, είναι παράγοντα των υδρογόνων ανθράκων, αλλά αυτό αφορά όχι μόνο την Κίνα, αφορά κυρίως τον κόσμο όλο και κυρίως τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως τεράστιες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως είναι η Ινδία, Πακιστάν, η Ινδονησία και ούτω καθεξής, που αντιμετωπίζουν ένα οξύ πρόβλημα με μια ενδεχόμενη επιστημιστική κρίση που τους προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία.
0: Παρεμπιπτόντως, επειδή έχουμε μπροστά μας τη συνάντηση Σι Τραμπ, ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα βρίσκεται σε μια εύθραυστη ανακοχή. Σε αυτό
1: Σωστά.
0: το μέτωπο τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Σωστά. Αναφέρεστε στις μαξιμαλιστικές, αν θέλετε, ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ πέρσι, όταν επέβαλε εξωφρενικούς δασμούς στην Κίνα, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο ανακοινώθηκε, επιτεύχθηκε μια ανακοχή. Έκτοτε μιλούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα για μια στρατηγική σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις τους. Αυτό προφανώς αφορά και τον εμπορικό πόλεμο, ο οποίος δεν πήγε τόσο καλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα κατάφερε να προβάλλει τα δικά της ατού, που είναι κυρίως ο έλεγχος των σπάνιων γεών,
0: mm-hmm.
1: αλλά και άλλων κρίσιμων τεχνολογιών. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε μια φάση ενδεχομένως ύφεσης, προσωρινής έστω ύφεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Αλλά υπάρχουν άλλα εκανθόδη θέματα. Πάντα εικασίες μπορεί να κάνει κανείς για το τι ακριβώς θα τεθεί στο τροπέζι των διαπραγματεύσεων. Προφανώς ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων θα συνεχιστεί. Η Κίνα αναδύεται ως μια ισχυρή βιομηχανική δύναμη. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο οικονομιών μπορεί να έχει περιοριστεί, αλλά είναι αδύνατο να εξαλειφθεί. Συνεπώς, οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται μεταξύ τους. Προφανώς θα τηθεί το θέμα της Ταϊβάν, που είναι το υπαριθμόν ένα θέμα στην εξωτερική πολιτική της Κίνας. Εκεί η ενδιαφέρουσα εξέλιξη...
0: Θα δεχτεί ο Σι Τζινπίνγκ να τεθεί ενώπιον του ζήτημα Ταϊβάν?
1: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον εκεί είναι ότι ήδη από το Πεκίνο, την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, αλλά και τους τελευταίους μήνες, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα προσεκτικές να μην ερεθίσουν, να μην προκαλέσουν το Πεκίνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πακέτο εξοπλιστικών όπλων, οπλικών συστημάτων που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ταϊβάν αναμένεται να πάει προς τα πίσω μετά την συνάντηση με τον ΣΥ, μετά την επόμενη σύνοδο της ομάδας G20, και αυτή είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, αν θέλετε, εκ μέρους των της κυβέρνησης Τραμπ προς το Πεκίνο, προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η επικείμενη συνάντηση την άλλη εβδομάδα.
0: Ας πρόσεχε ο Τραμπ να μην φέρει τον εαυτό του σε θέση αδυναμίας με την ιρανική του περιπέτεια να έχει ανάγκη από τις κινέζικες μεσολαβήσεις.
1: Κοιτάξτε, προφανώς η απόφαση του Τραμπ να εμπλακεί στην περιπέτεια αυτή στον κόλπο την 28η Φεβρουαρίου έχει αποδειχθεί ατυχής βάσει ενός προφανώς ανεπαρκούς υπολογισμού, για να το θέσω όσο πιο προσεκτικά μπορώ.
0: Σε σχέση με την ανθεκτικότητα του ιρανικού κράτους και του ιρανικού καθεστώτος.
1: Σωστά, έχει αποδειχθεί ότι το Ιράν είναι πολύ πιο ανθεκτικό από όσο περίμεναν και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί.
0: Να αφήσουμε όσα επικίνδυνα και να στραφούμε για λίγο σε όσα προηγήθηκαν. Και εννοώ τη σύνοδο της BRICS, που διεξήχθη σε ένα έδαφος όχι ακριβώς φιλικό για την Κίνα. Και εννοώ την Ινδία. Πού βρισκόμαστε σε αυτή την τόσο σημαντική και περίπλοκη σχέση?
1: Ένα από τα απτά αποτελέσματα αυτής της συνόδου ήταν ακριβώς η έστω προσεκτική επαναπροσέγγιση Κίνας-Ινδίας. Είναι γνωστές οι διανέξεις που έχουν ιστορικά μεταξύ τους. Είναι γνωστό το τελευταίο σοβαρό επεισόδιο που είχαν το 2020 στα κοινά σύνορά τους. Ήδη από πέρυσι φάνηκαν τα πρώτα σημάδια μιας προσεκτικής αναθέρμανσης. Φάνηκε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για μια κάποια έστω μερική εξομάλυνση των σχέσεών τους. Και αυτό επιβεβαιώθηκε στο Νέο Δελχή όταν συναντήθηκαν οι ηγέτες των δύο χωρών. Είχε προηγηθεί, αν θέλετε, μια οικονομική αναθέρμανση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διμερές εμπόριο τους ήδη έχει ανεβεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, πάνω από 150 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο πέρσι το 2025. Αυξάνεται κατά 23-25% ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ τους και φέτος. Υπάρχουν λοιπόν οι προϋποθέσεις για μια έστω μερική εξομάλυνση των σχέσεών τους.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά τα εσωτερικά της Κίνας. Για την υγεία του Σι Τζινπίνγκ δεν ξέρουμε τι θα πρέπει να υποθέσουμε, αλλά η πολιτική υγεία, να το πω έτσι, μερικών υψηλόβαθμων στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένου και του μέχρι πρότινος ιδιαίτερου γραμματέα του Σι Τζινπίνγκ, αποκαλύφθηκε πολύ εύθραυστη. Είχαμε καθαρίσει στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.
1: Ναι, αυτό είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το καθεστώς του Σι Τζινπίνγκ αρχίζει και γίνεται πρόσωπο παγιές, τελείως πρόσωπο παγιές. Και εφόσον στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας είναι αυτός και μόνο αυτός, αυτό συνεπάγεται και κάποιος κινδύνος ενδεχομένως για λάθος στρατηγικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την υγεία του και τα άπειρα σενάρια διαδοχής του, προφανώς υπάρχουν πολλές φήμες και είναι δύσκολο κανείς να εκφράσει μια αξιόπιστη άποψη. Πάντως ακούω από Κινέζους συναδέλφους και φίλους ότι ο νούμερο 2 αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός, παρότι δεν είναι ακριβώς έτσι το αξίωμά του, ο οποίος ενδεχομένως, εάν υπάρξει θέμα υγείας του Σι Τζινπίνγκ, θα αναλάβει έστω προσωρινά αυτό στα όποια καθήκοντα.
0: Οπότε όλοι οι κανόνες έχουν ανατραπεί. Ήδη ανατράπηκε ο κανόνας των δύο θητείων στην κορυφή, ο Σι Τζινπίνγκ διανύει την τρίτη, και δεν ξέρουμε τώρα η διαδοχή των πολιτικών γενιών πώς ακριβώς θα κυλήσει.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα χαρακτηριστικό των καθεστώτων αυτού του τύπου ότι κάθε φορά που υπάρχει θέμα υγείας του απόλυτου ηγέτη, μετά ακολουθούν και αναταράξεις και πάντως μια δύσκολη μεταβατική περίοδος.
0: Ήταν ο επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πλάμεν Τόντσεφ, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

name is Lolita. And I'm not supposed to.

0: Ας αφήσουμε τα μεγάλα και τα επισηπετή στον διεθνή ορίζοντα και ας προσανατολιστούμε λίγο στο τι συμβαίνει στην πόλη. Για την ακρίβεια, στο τι πρόκειται να συμβεί από απόψε μέχρι και αύριο στην οδό Αθηνάς, που θα είναι για 24 ώρες απαλλαγμένη από αυτοκίνητα. Και ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Κώστα. Και σε λίγες ώρες από τώρα η οδός Αθηνάς, όπως την ξέρουμε, θα την ξεχάσουμε για λίγο. Και τι εννοώ? Από τις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα και από πιο τυπικούς δρόμους της Αθήνας, και αυτός είναι ο δρόμος της οδός Αθηνάς. Γίνεται για τρίτη χρονιά η συγκεκριμένη δράση. Είναι η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο και διοργανώνεται από το Δήμο Αθηναίων μέσω της Ανεπτυξιακής Αθήνας. Να πούμε σήμερα ότι οι δράσεις ξεκινάνε 8 η ώρα το βράδυ με ένα disco street party. Θα έχει και ωραίο καιρό σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, με καθαρό ουρανό, άρα είναι μια ευκαιρία, ωραία ευκαιρία για ένα disco party. Ενώ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί η οδός Αθηνάς θα γίνει ένα υπαίθριο σινεμά με τρεις μεγάλες τριλικές κούρσες. Μέρες κεραυνού, ληστεί αλλά ιταλικά και bullet. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Αύριο Κυριακή το πρωί, 8.30 ώρα ξεκινάει η γιόγκα στην οδό Αθηνάς, ενώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όγκνος, ο γνωστός Παναθηναϊκός, θα έχει φτιάξει έναν ειδικό χώρο όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίζουν παραολυμπιακά αθλήματα. Από τις 11 και μετά το πρόγραμμα θα είναι λίγο πιο ιδιαίτερα οικογενειακό, με θεατρικό παιχνίδι, γκράφιτι, εργαστήρια ποδηλάτου, δράσεις ανακύκλωσης και σκέι και ρόλες. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι από τις 2.30 μέχρι τις 4.00 θα γίνει ακόμα λίγο πιο παιδικό για τους μικρούς μας φίλους με διάφορα παιχνίδια αλλά και εξωγήινους, ενώ το 24ωρο ολοκληρωθεί με μια μεγάλη συναυλία από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 το μπαλκόνι του Παζό θα μεταφερθεί στην οδό Αθηνάς με τον Παζό αλλά και πολλούς καλλιτέχνες έκπληξη. Να πούμε, Κώστα, όπως καταλαβαίνεις, ότι θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής. Θα διακόπτει η κυκλοφορία στην Αθηνάς από την οδό Ευρυπίδου μέχρι την Εύμου, ενώ απαγορεύεται και η στάση και η στάθμιση. Ρυθμίσεις επίσης θα υπάρχουν στην Καραγιώρη Σερβίας, στην Περικλέως, στην Αθηναίδος, στην Αγία Ειρήνη, ενώ παράλληλα τροποποιούνται προσωρινά και οι διαδρομές στο λεωφορείο. Είναι οι γραμμές 227, 025, 026 και 035. Να πούμε όμως και κάτι σημαντικό. Σήμερα είναι και 24 ώρες το μετρό, όπως γνωρίζεις, η γραμμή 2 και 3, άρα ο κόσμος μπορεί να περάσει μία βόλτα όλες τις ώρες.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ.

Δεν το λες και εκλογικό θρίλερ, αλλά τα πράγματα είναι και πιο περίπλοκα και πιο ενδιαφέροντα από όσο θα νομίζαμε. Ο λόγος για τις βουλευτικές εκλογές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες ξεκίνησαν να διεξάγονται χθες και θα ολοκληρωθούν αύριο, καθότι μιλάμε βεβαίως και για μια αχανή χώρα. Και είναι οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέας κρατικής δούμας, όπως ονομάζεται στη Ρωσία η Κάτω Βουλή, μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Τα μέλη της Δούμας είναι 450, η θητεία τους 50 ετής, και το εκλογικό σύστημα μεικτό. Οι μισές έδρες κατανέμονται με βάση τα ψηφοδέλτια επικρατείας των κομμάτων και άλλες 225 σε μονοεδρικές περιφέρειες. Αλλά γερμανικά, σαν να λέμε. Και με το ίδιο αυστηρό πλαφόν του 5%. Αυτή τη στιγμή η ενιαία Ρωσία, δηλαδή το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, και ότι αυτός εξελέγει τελευταία φορά πρόεδρος ως ανεξάρτητος, η ενιαία Ρωσία λοιπόν έχει 310 έδρες. Της χρειάζεται να διατηρήσει τουλάχιστον 300, ώστε να έχει την ενισχυμένη πλειοψηφία που της δίνει και τη δυνατότητα να περνά συνταγματικές αλλαγές χωρίς την υποστήριξη άλλων κομμάτων. Και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα τα καταφέρει. Υπάρχει μια έρπουσα δυσαρέσκεια στο ρωσικό εκλογικό σώμα. Όχι η μορφή της δυσαρέσκειας που φαντάζονται πολλοί στη Δύση ότι μπορεί να κλονίσει τον Πούτιν. Αλλά βεβαίως δαγκώνει το κόστος ζωής, ιδίως μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια και λοιπές υποδομές. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι γεννάται στο ρωσικό πληθυσμό μία ητοπαθής διάθεση. Αλλά για να τα μια αδημονία. Να τελειώνουμε κάποτε με αυτή την υπόθεση. Και αυτό μπορεί να έχει και επιθετική εκδήλωση. Σαν να λέμε, ως πότε θα διακηρύσουμε, όπως κατά προτίμηση κάνει ο Πούτιν, ότι οι Ουκρανοί είναι αδελφός λαός. Πότε θα βγάλουμε τα γάντια. Τώρα βέβαια, για καλό και για κακό, το καθεστώς παίρνει και τα μέτρα του. Το ανώτατο δικαστήριο απαγόρεψε στο φιλελεύθερο κόμμα Γιάμπλοκο, το μόνο που έχει αντιπολεμική τοποθέτηση, να συμμετάσχει στην ψηφοφορία με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Μπορούν βέβαια οι άνθρωποι του να κατέβουν στις μονοεδρικές περιφέρειες, αλλά εκεί η τύχη τους είναι προδιαγεγραμμένη. Και άλλοι αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί αποκλείστηκαν από τις εκλογές αφού χαρακτηρίστηκαν ξένοι πράκτορες. Και προφανώς η Μόσχα δεν έχει προσκαλέσει διεθνείς παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, εφόσον βρίσκεται σε ρήξη με τον ίδιο τον ΟΑΣΕ. Υπάρχουν όμως άλλα 4 κόμματα που αναμένεται να εκλέξουν και πάλι βουλευτές τη Δούμα, συμπεριλαμβανομένου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η τελευταία δημοσκόπηση της κρατικής εταιρείας ερευνών Φτσιόμ στα τέλη Αυγούστου έδινε στο Κομμουνιστικό Κόμμα ποσοστό πρόθεσης ψήφου 11,6%, κατατάσσοντας το δεύτερο μετά την Ενωμένη Ρωσία με 37%. Και βέβαια θα εκπροσωπηθεί το υπερεθνικιστικό φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα του Μακαρίτη Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι, το οποίο ουσιαστικά είναι συμπολιτευόμενο. Παρεμπιπτόντως αρχίζει και αναδύεται και ένα ρεύμα συστημικών φιλελεύθερων.
οι οποίοι χωρίς να αμφισβητούν τους βασικούς προσανατολισμούς της χώρας και ιδίως τις γεωπολιτικές της επιλογές, θέτουν επιτεκτικά το ζήτημα ότι θα πρέπει η Ρωσία να κάνει ένα άλμα σε σχέση με την ως τώρα επικρατούσα γραφειοκρατική της αναποτελεσματικότητα. Και είναι εδώ άλλωστε το σημείο στο οποίο κατεξοχήν πάσχουν οι κυβερνώντες. Μπορεί η πλειοψηφία των Ρώσων να αναγνωρίζει ότι η χώρα βρίσκεται υπό εξωτερική πίεση ή μάλλον απειλή. Αλλά αυτό δεν αρκεί όταν δεν έχεις να εκπέμψεις ένα θετικό όραμα για το πού πρέπει να πάει η αυριανή Ρωσία. Μόνο με πατριωτισμό, μόνο σημαίνοντας τον συναγερμό για τις εξωτερικές απειλές και μόνο με μια εσάνς παραδοσιακών αξιών ηθικών, και δεν είναι και πολύ παραδοσιακή, πρέπει να πούμε, χώρα η Ρωσία, παρά τα λεγόμενα, δεν υπάρχει δυναμική με αυτόν τον τρόπο στο ρωσικό καθεστώς. Αλλά να δούμε και τι θα βγάλει κάλπη, να μιλάμε με βάση πραγματικά δεδομένα. Η ώρα κοντεύει 11. Θα πρέπει δηλαδή να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Από Δευτέρα προχωράμε σε φθινοπωρινές τροποποιήσεις του προγράμματος του σταθμού μας. Ότι κόσμος κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι και σε Σαββατιάτικη εκδοχή στις 11. Με τα χαράς να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Μικρόφωνο στην Κωνσταντίνα Πλαστήρα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Eco Scope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 78χρονου υπηκόου Γαλλίας. Ο 78χρονος φέρεται να είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Αυτή την ώρα, στη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί, συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη, μία λάντζα ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιώτης δίτης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διαρρήξεις και εκλοπές σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής 3 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Από την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων κλοπών και από πυρών κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιοφάλιρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν

0: κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

καλημέρα, ένα ζωντανό Αθήνα το θελέξιο. Ξεκινά στον Αθήνα 94. Διαμορφωθεί αλλά και με τη ροή των βιβλίων του φθινοπόρου και των γεγονότων της πόλης ακόμα να είναι εδώ για να μας δίνει κάποιο αντίβαρο πάντα. Διπλής. Κινηματογραφικές είναι οι αφορμές της σημερινής εκπομπής με τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο και τη Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο. Πιθανότατα είναι, να ακούσετε δραματικό, είναι η τελευταία εκπομπή που είναι Σάββατο. Μπορεί να διαψευστώ, αλλά θα πάμε από την ίδια ώρα, αλλά Κυριακή από την άλλη εβδομάδα, όπως ενημερώθηκα. Κάποτε είχαμε θητεύσει και εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αντίστοιχη ζώνη, με περιεχόμενο προφανώς δεν θα αλλάξει καθόλου. Αφορμή για το βασικό αφιέρωμα της σημερινής εκπομπής είναι κατά με ίσως μία από τις δύο-τρεις καλύτερες ταινίες που είδαμε στα αγαπημένα θερινά σινεμά της πόλης το καλοκαίρι, η ταινία του Παυλικόφσκι «Πατρίδα», με αφορμή μια ελεύθερη κάπως διαχείριση της βιογραφίας Τόμας Μαν και της Έρικα Μαν. Γίνεται χαμός από Τόμας Μαν στην Ελλάδα φέτος λόγω του έτους παρήλθοντα δικαιώματά του. Και αναμένεται και μια βιογραφία του από τις εκδόσεις Μετέχνιο σε δύο μήνες. Πριν από αυτό, ο Τόνιο Κρέγκερ και η Μπούντα Μπροκ είχαν βγει, έχουν βγει και κυκλοφορούν μεταξύ άλλων πολλών και από άλλους εκδοτικούς οίκους. Από την Έμι Βαϊκούση που έκανε τη μετάφραση, την οποία θα έχουμε τη χαρά να έχουμε στον αέρα μας σε λίγο και να μας πει και για άλλα συναφή βιβλία.

Και στο δεύτερο μισό της εκπομπής, μάλλον στο τέλος της εκπομπής, πιάνουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, που κρατάει περισσότερο από τη συνήθως, με την έννοια ότι και ο Σεπτέμβρης ήταν και είναι ζεστός. Ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στη Ριβιέρα, στο έργο του Μπελατάρ. Είναι ένα από τα γεγονότα της πολιτιστικής Αθήνας αυτή τη βδομάδα και η υπεύθυνη αυτής της αίθουσας που μας έχει χαρίσει τόσο σε ρετρό αναμνήσεις ή επανεψκέψεις ή ανακαλύψεις θα είναι μαζί μας στο τέλος της εκπομπής για να μας πει για το πρόγραμμα της Ριβιέρας και να κάνουμε μαζί μια αναδρομή του καλοκαιριού που πέρασε στην ίσως πιο χαρακτηριστική θερινή αίθουσα, στο πιο χαρακτηριστικό θερινό χώρο της Αθήνας. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά με την Εμιβαϊκούση να ξετυλίξουμε ό,τι μπορούμε για τον Τόμας Μαν και όχι μόνο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ηλία, ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
6: Οικία στις ακροάτριες και στους ακροατές μας από χρόνια, από την εποχή που ήμασταν εδώ με τον αείμνεστο Δημήτρη Φύσα ήδη, αλλά και σχετικά πρόσφατα την είχαμε για τελείως άλλη αφορμή, την πολύ αναμενόμενη τότε ελευθερία της Άγγελα Μέρκελ. Πάμε σε λογοτεχνικό και πάλι περιεχόμενο, είναι πολύ έμπειρη μεταφράστρια από τα γερμανικά. Φέτος μας έδωσε ήδη 2 βιβλία Thomas Mann, συν ένα ακόμα για τον Thomas Mann, συν μία ακόμα βιογραφία που έρχεται αν μετράω σωστά, και όσο μας πάρει ο στενός ραδιοφωνικός χρόνος θα έχουμε τη χαρά με την Έμι Βαϊκούση να συζητήσουμε για αυτά τα έργα και για αυτόν τον συγγραφέα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα Φίλιππε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
6: Εμείς ευχαριστούμε.
7: Χαρά μου να συμμετέχω.
6: Έμι, το ετοιμάζαμε καιρό και ήταν και ο γνωστός διαγωνισμός που ποιος θα προλάβει να σε βγάλει, αλλά εντάξει. Έσπευσα.
7: Καλά.
6: Και έσπευσα γιατί διάβαζα ότι το ξεκινάω ανάποδα, ότι ετοιμάζεται σε 2 μήνες να βγει και μια μεγάλη καινούργια βιογραφία του Thomas Mann από το μετέχνιο.
7: Διορθώνω, δεν θα βγει σε 2 μήνες, θα βγει στην αρχή του 27.
6: Α, οκ.
7: Κοντά είναι.
6: Με ξεγέλασε
7: το
6: αφιέρωμα στην εφημερίδα που το είδα. Εν πάση περιπτώσει, επίκειται και αυτό. Και μας έδωσες 2 νεανικά του έργα και μία ακόμα ενδιαφέρουσα πρωτότυπη μελέτη του, το «Ένα καλοκαίρι στη λίμνη». Οπότε ήθελα λίγο να μου πεις τα πολύ στοιχειώδη στην αρχή, αλλά αναμενόμενα, αυτά τα πρώιμα έργα τι είναι, πώς δούλεψες στη βιογραφία, πώς είναι η αναμέτρησή σου μαζί του, τι περίμενες, τι βρήκες, τι ψάχνεις.
7: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε θα έλεγα με τους Buddenbrook.
6: Ναι.
7: Να πω το εξής.
6: Έχεις γράψει και το επίμετρο.
7: Ναι. Και ένα άρθρο στο The Books Journal. Νομίζω είναι μια ανάλυση. Αρκετά ενδιαφέρουσα ανάλυση, αλλά εδώ στο σταθμό θέλω να μιλήσουμε για το εξής. Η Buddenbrook δεν είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο απευθύνεται σε λόγιους ανθρώπους. Έχουν γράφει χιλιάδες μελέτες για τους Buddenbrook και για το έργο του Thomas Mann συνολικά, οι οποίες αυτές οι μελέτες, ναι, όντως απευθύνονται σε λόγιους ανθρώπους. Όμως ο Thomas Mann δεν έγραφε για τους λόγιους ανθρώπους αποκλειστικά, έτσι, είναι προφανές αυτό. Και επομένως θα έλεγα να μην ασχοληθούμε εδώ με την επιρροή λόγου χάρη του Νίτσε ή του Σόπενχάουερ.
6: Ναι, που εδώ είναι και ευκρινής.
7: Έτσι δεν είναι πάρα πολύ ευκρινής. Ναι, ακριβώς αναφέρεται υπενεκτικά στο Σόπενχάουερ και ειδικά στο μεγάλο του έργο Ριβούλησης. Θα έλεγα να δούμε το έργο αυτό όπως θα το έβλεπε ένας άνθρωπος που δεν έχει απαραίτητα ένα ενδιαφέρον να προχωρήσει την ανάλυση παραπέρα, κάτι το οποίο είναι και δεκτό και κατανοητό και πάρα πολύ ωραίο αν θέλεις. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια διαγενειακή οικογενειακή ιστορία με τραγική κατάληψη. Είναι μια ιστορία όπου διαγράφεται η καμπύλη, μια μεγάλη καμπύλη που γίνεται σε χρονικό πλαίσιο 4 γενεών της οικογένειας και που οδηγεί στο πικ και μετά στην απόλυτη πτώση, στην εξαφάνιση ας πούμε της οικογένειας. Αυτό είναι ένα μοτίβο πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας, δηλαδή όλοι το έχουμε δει στη ζωή. Είναι ένα μοτίβο το οποίο μπορεί να παρατηρήσει κανείς σπάνια στη ζωή ενός ανθρώπου, έτσι, να διαγράφεται στη χρονική διάρκεια μίας ζωής αυτή η καμπύλη, αυτή η μεγάλη καμπύλη. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις, θα έλεγα μία περίπτωση σαν τον Αριστοτέλειο Νάση π.χ. Ναι. Πιο συχνό είναι το φαινόμενο σε μικρούς σχηματισμούς όπως είναι οι οικογένειες.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι το αναγνωρίζουμε, είτε από δικά μας προσωπικά βιώματα στην οικογένειά μας, είτε παρατηρώντας άλλους. Δηλαδή είναι ένα πραγματικά οικουμενικό φαινόμενο αυτό και βέβαια απαντάται σε πολύ μεγάλους σχηματισμούς κοινωνικούς όπως είναι τα κράτη, οι αυτοκρατορίες, οι πολιτισμοί κτλ. Δηλαδή αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο στο οποίο έτσι όπως το περιγράφει ο Τόμας Μαν εμπλέκεται και η βιολογία θα έλεγα. Δηλαδή βλέπει κανείς στοιχεία εκφυλισμού με καθαρά βιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο. Τι εννοώ. Η παρακμή των Μπούντρουκ εκτυλίσσεται αφηγηματικά με μία, θα έλεγα, εντυπωσιακά ορθολογική συμμετρία. Δηλαδή παρατηρεί κανείς τους επικεφαλείς της οικογένειας κάθε γενιάς. Βλέπει πως ο πρώτος είναι ένας απολύτως υγιής πνευματικά, ψυχικά και σωματικά άνθρωπος, ο οποίος έχει φτάσει την επιχείρηση σε ένα πικ επιτυχίας και μετά οι επίγονοι, οι επικεφαλείς των τριών επόμενων γενεών σιγά σιγά αρχίζουν να φθήνουν μέχρι το τελευταίο, ο οποίος πεθαίνει έφηβος σε ηλικία 15 ετών από τύφο, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήδη από τη στιγμή που γεννήθηκε ήταν πάρα πολύ ευάλωτο και εύθραυτο, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που πέθανε. Και με αυτόν έκλεισε η ιστορία των Μπούντρουκ, έκλεισε η επιχείρηση, κλείσανε όλα.
6: Είμαστε στην εποχή που παρακολουθούμε και μια κλασική και εν μέρη με αυτοβιογραφικά στοιχεία γερμανική αστική τάξη του 19ου αιώνα. Είμαστε στο γύρισμα της εποχής, αλλά βλέπουμε και όλες τις αλλαγές που σάρουν στην Ευρώπη.
7: Ακριβώς,
6: και βλέπουμε
7: ακριβώς
6: και αυτή την αρχή και την εξέλιξη της κατάρρευσης για την οποία μας μίλησε.
7: Ναι. Ως προς αυτό να πω το εξής, ότι ο λόγος για τον οποίο η Μπούντρουκ, οι επίγονοι, δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές της εποχής τους, έτσι πιο νεωτερικούς τρόπους του επιχειρήν, οφείλεται στο ότι πια είχαν αρχίσει να παρακμάζουν, δεν ήταν σε θέση, δεν είχαν το σφρίγος να ακολουθήσουν. Είναι βέβαια και το ότι παρέμεναν προσκολλισμένοι σε μια παράδοση αυστηρά προτεσταντική με πολύ αυστηρές ηθικές αρχές κτλ. Αλλά ήταν πια ότι δεν είχαν το σθένος να παρακολουθήσουν και να εφαρμόσουν τις μεθόδους συγχρόνων τους εμπόρων, οι οποίοι τελικά επικράτησαν. Και όλα αυτά, όπως σωστά το λες, έχουν πολύ έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο. Δηλαδή, ο Τόμας Μαν περιγράφει την οικογένειά του. Ξέρεις τη βιογραφία του Τόμας Μαν που διαβάζω τώρα από τον Τίλμαν Λάμε, που μεταφράζω. Λέει το εξής, ότι τα παιδιά του Τόμας Μαν, εξ-παιδιά, είχαν όλα διαβάσει τους Μπούντρουκ. Οι Μπούντρουκ ήταν παρόντες μέσα στην οικογένεια, την οκταμελή του Τόμας Μαν. Σε σημείο τέτοιο, ώστε ο γιος του Γκόλο βρέθηκε κάποτε στο Λίμπεκ και πήγε να επισκεφθεί τον οικογενειακό τάφο και είχε την αίσθηση, λέει ο ίδιος, ότι βρισκόταν μπροστά στον τάφο του Τόμας Μπούντρουκ.
6: Ναι. Η μυθοπλασία στη ζωή δηλαδή, ναι, κατευθείαν.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Και σπέβδω να περιγράψω ένα-δυο πράγματα για να μην αδικήσουμε και τα υπόλοιπα έργα, γιατί ξέρεις πώς είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος. Είναι πάρα πολύ ζωντανοί οι χαρακτήρες και πάρα πολύ πληθωρικοί και όλη η εξέλιξη του χρόνου και της κοινωνίας είναι γραμμένο από έναν 25χρονο άνθρωπο, έτσι. εκείνη την εποχή ήταν σύνηθες, αλλά και πάλι εντυπωσιάζει με την ωριμότητα. Και ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπες και στην αρχή. Ακούνε καμιά φορά Thomas Mann και φανταζόμαστε κάτι βαρύ λόγιο, αντιφατικό, φιλοσοφικό, φτιαγμένο για γελιά πρεσβειοποίησης που έγραφε και ένας Έλληνας συγγραφέας. Τους καλούς μας. Εδώ έχουμε μια σάγκα η οποία μπορεί να είναι προσιτή και σε ποικίλα αναγνωστικά κοινά και έχουμε πάρα πολύ ζωντανούς χαρακτήρες, κάποιον τους οποίους τον βλέπουμε παραλλαγμένο και στην νουβέλα που επίσης μετέφρασες φέτος.
7: Με αφορμή αυτά που είπες για το πώς βλέπει ο κόσμος τον Thomas Mann, να προσθέσω και το εξής, ότι ναι, έχει επικρατήσει εικόνα μάλιστα ενός ανθρώπου που πέρα από όλα όσα είπες είναι πολύ στριφνός, είναι πολύ άκαμπτος. Μία Αμερικανίδα έγραψε ένα περιοδικό ότι είναι σαν μπαστούν ή περιπάτουν κτλ. Και όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεται από συνέστημα και όχι μόνο. Υπάρχει κάτι πολύ τολμηρό στους Πούτμπρουκ, το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εδώ, διότι είναι τόσο έντεχνα καλυμμένο που δεν το παρατηρούν όλοι οι αναγνώστες. Υπάρχει στο τέλος του βιβλίου η περιγραφή του ενός πιανιστικού αυτοσχεδιασμού. Ο τελευταίος Πούτμπρουκ αυτοσχεδιάζει στο πιάνο. Όλη αυτή η περιγραφή είναι ταυτόχρονα η περιγραφή ενός αυνανισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές αν το προσέξεις. Αλλά
6: και
7: δεν
6: μας πάει και σε άλλα, και σε άλλα στοιχεία και του έργου
7: μας
6: του.
7: Μας πάει και σε άλλα πράγματα.
6: Και της βιογραφίας.
7: Είναι η περιγραφή ενός μουσικού αυτοσχεδιασμού που συνοδεύεται από μια κυριολεκτικά απροκάλυπτα τολμηρή σωματική εμπειρία. Υπάρχει δηλαδή, περιγράφει μέσα από την εξέλιξη του μουσικού αυτοσχεδιασμού μια βασανιστική ερωτική ένταση που παρατείνει το μαρτύριο της αναμονής προσβλέποντας το μέγιστο της έντασης εκτόνωσης. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τολμηρό και πάρα πολύ ερωτικό. Είναι πάρα πολύ ερωτικό, διότι ο Thomas Mann ήταν ένα ερωτικό πλάσμα. Αυτό αναδεικνύει και ο συγγραφέας της βιογραφίας. Φέρεται μέσα από τα ημερολογιά του. Βεβαίως είναι και το θέμα της ομοφιλοφιλίας στη μέση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βασανιζόταν πάρα πολύ, αλλά είχε άφθονους ερωτικούς χυμούς.
6: Μέσα στην πολυμελή οικογένεια και με τη δυνατότητα μαζί με την κοινωνική παρατήρηση να κάνει αυτές τις ενδοσκοπήσεις, όχι μόνο με τη φιλοσοφική του σκευή αλλά και με τα ψυχογραφικά εργαλεία. Και σκεφτόμαι και το θάνατο στη Βενετία αναμενόμενα και πολλά από τα γνωστά άτομα τα γενέστερα.
7: Αν έχουμε 2 λεπτά χρόνο, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο ως προς Πούτμπρουκ. Είναι εντυπωσιακή η θέση που παίρνει έμεσα ο Thomas Mann απέναντι στα ψυχικά νοσήματα. Υπάρχει ένας Πούτμπρουκ, ο Κρίστιαν, καλλιτέχνης, ο οποίος είναι σαφώς ένα διασαλευμένος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά αποτυγχάνει και καταλήγει σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Αυτόν τον άνθρωπο ο Thomas Mann δείχνει να τον κατανοεί βαθιά. Έχει ένα διάλογο με τον αδερφό του, ο οποίος αδερφός του τον κατηγορεί ότι δεν δουλεύει. Και απαντάει ο άλλος, δούλεψε μου λες εσύ, αν όμως δεν μπορώ, δηλαδή αν δεν μπορεί να κάνει τον εαυτό του να θέλει να δουλέψει. Είναι ένα σημείο στο οποίο καταραίει κυριολεκτικά η αστική ηθική της βούληψης, δηλαδή η αντίληψη του θέλω, άρα μπορώ.
6: Και όλη η προτεσταντική ρίζα πολλών πραγμάτων.
7: Ακριβώς. Δηλαδή ο Thomas Mann δεν ηθικολογεί εδώ, δεν παρουσιάζει τον Κρίστιαν ως κυφήνα, αλλά σαν κάποιον που δεν μπορεί να αφυπνήσει μέσα του το κίνητρο της εργασίας. Δηλαδή αυτό που στους ψυχικά υγιείς είναι θέμα επιλογής, αποκαλύπτεται εδώ ως αδυναμία συγκρότησης της θέλησης. Και το λέω αυτό διότι, ξέρετε, και για σήμερα, για τα σημερινά δεδομένα, αυτή η στάση δεν είναι αυτονόητη.
6: Όχι.
7: Άξε, ναι. Αυτό.
6: Και φεύγοντας πάλι από τα βιογραφικά και τα παιδιά του και τα λοιπά, που μπορεί να μας πάνε και σε αντίστοιχες συνδέσεις που δεν έχει νόημα. Πάμε στον Τόνιο Κρέγκερ σε μια πολύ μικρότερη φόρμα, σε ένα πιο επικεντρωμένο έργο, που και εκεί η λανθάνουσα επιθυμία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
7: Δεν είναι τόσο λανθάνουσα εδώ.
6: Ναι, όντως. Εντάξει, ναι. Όντως. Δηλαδή, ναι, ξεχυλίζει ενίοτε κιόλας. Και σκεφτόμουν ότι ήθελα να σε ρωτήσω το αναμενόμενο για μια έμπειρη μεταφράστρια, που είδες πολλές παραλλαγές της γερμανικής γλώσσας και σε άλλους συγγραφείς που μας έχεις δώσει, και στο Σπέρμπερ και σε άλλους που τους συζητούσαμε και εδώ. Η ιδανική γλώσσα του Τόμας Μαν πώς είναι?
7: Ιδανική? Τι λέω, πώς είναι, πώς θα ήταν στα ελληνικά?
6: Όχι, όχι, η νεανική του, ας πούμε, η νεανική του. Αυτός ο Τόμας Μαν της πρώτης περίοδου για μια έμπειρη μεταφράστρια έχει πολλούς γρίφους μεταφραστικούς.
7: Είναι δύσκολος. Είναι δύσκολος. Δεν υπάρχει καμία βόλια. Είναι δύσκολο τι, δηλαδή? Είναι δύσκολο να αποδώσεις το ύφος. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Δηλαδή το ζητούμενο είναι πάντα να βγει ένα κείμενο το οποίο ο αναγνώστης θα το περάσει σαν να είναι πρωτότυπο. Ναι. Να γράφτηκε κατευθείαν στα ελληνικά. Αυτό είναι το δύσκολο. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο.
6: Ναι.
7: Δεν θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολο, ξέρω, από τον Γκρίνταρ Γκράς όμως.
6: Ναι. Οπότε πάω στον Τόνιο Κρέγκερ και σε μια άλλη εκδοχή και από άποψη όγκου και από άποψη εστίαση έργου. Πολύ μικρότερο, εστιασμένο σε ένα χαρακτήρα, πολύ, πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη σχέση ζωής-τέχνης αλλά και στο ερωτικό κομμάτι. Για να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό.
7: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι εγώ που έτυχε να μεταφράσω τον Τόνιο Κρέγκερ αμέσως μετά του Σπούτενμπρουκ, το βλέπω σαν μια συνέχεια.
6: Ναι.
7: Δηλαδή εδώ βλέπω πάλι κάτι πάρα πολύ τολμηρό. Δηλαδή ο Τόνιο Κρέγκερ είναι ουσιαστικά η μετενσάρκωση του τελευταίου Πούτενμπρουκ.
6: Ναι.
7: Πέθανε 15 ετών από τύφο. Και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι τόσο αφαίρετο που το λέω, διότι φαίνεται στην αφήγηση. Δηλαδή ο Τόνιο Κρέγκερ μιλάει για βιώματα οικογενειακά, είναι σαν να περιγράφει τον Χάνο. Και άλλωστε το ίδιο το όνομα, το επίθετο Κρέγκερ, υπάρχει στους Σπούτενμπρουκ.
6: Ναι.
7: Δηλαδή Κρέγκερ ήταν το οικογενειακό όνομα της γιαγιάς του Χάνο Μπούτενμπρουκ. Άρα ο Τόμας Μαν μοιάζει, στη δική μου αντίληψη τουλάχιστον, να κάνει το εξής. Παρουσιάζει ένα Χάνο ο οποίος είναι ένα πλάσμα πάρα πολύ ευάλωτο, χαμένο. Δεν είναι του κόσμου τούτου, θα έλεγα. Αυτή είναι η έκφραση που μου έρχεται. Και γι' αυτό πεθαίνει, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη ζωή. Και ύστερα πάει και τον ανοίγει την πόρτα του τάφου και μας βγάζει έναν Τόνιο Κρέγκερ, δηλαδή έναν καλλιτέχνη, ο οποίος αποφασίζει τελικά να παίξει στη ζωή με τους δικούς του όρους. Δηλαδή, ενάντια στην νοοτροπία της οικογένειας, να προσπαθήσει να βασίσει τη ζωή του πάνω στο επάγγελμα του καλλιτέχνη. Επάγγελμα του καλλιτέχνη.
6: Ναι. Προϊονίζοντας και εδώ πολλά θέματα που θα... Δηλαδή ενώ θα αργήσει να ξαναγράψει μεγάλο σε έκταση έργο, έχουμε όλο και περισσότερο στοιχεία, έχω την αίσθηση, πολύ βασικών και θεμάτων. Και ψυχογραφή στον Τόμας Μαν.
7: Βεβαίως.
6: Είναι ένα έργο οδηγός για τα επόμενα, κάπως μέσα στην λιτότητά του, νομίζω.
7: Ναι, ακριβώς. Είναι όλες οι αντιλήψεις περί ζωής και τέχνης, υγείας και αρρώστιας κτλ. Όλα αυτά μπαίνουν εδώ. Να πω ένα πράγμα το οποίο εμένα ειδικά με συγκίνησε στον Τόνιο Κρέγκερ, είναι αυτή η αγάπη που εκφράζει για κάτι το οποίο ο ίδιος ως καλλιτέχνης δεν μπορεί να έχει. Δηλαδή τη ζωή του κανονικού ανθρώπου, τις χαρές της καθημερινότητας. Αυτούς τους ανθρώπους ζηλεύει και του λέει δηλαδή ότι τους μακαρίζει μάλλον.
6: Ναι.
7: Και τα δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα που ερωτεύεται ως τον Κρέγκερ, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, συν έχουν σωματικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν εκεί, και τα σωματικά χαρακτηριστικά είναι τα γερμανικά, δηλαδή είναι γαλανά μάτια και ξανθά μαλλιά. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το είδος ανθρώπου, εκπροσωπεί για τον Τόνιο Κρέγκερ και για τον Τόμας Μαν τον ίδιο, είναι σύμβολο της χαράς της ζωής.
6: Ναι.
7: Βλέπει, ενώ αντίθετα βλέπει τους άλλους που ασχολούνται με την τέχνη να είναι κάτι βασανισμένα άτομα. Έχει μια σκηνή όπου περιγράφει το πώς παρατηρεί το κοινό του. Ο Τόνιο Κρέγκερ πάει κάπου να μιλήσει, λέει, και παρατηρώ το κοινό. Και αντί να βλέπω ανθρώπους, βλέπω ένα πίμνιο, εδώ πώς το λένε, είναι απόσπασμα από το κείμενο αυτό που λέω τώρα, βλέπω ένα πίμνιο, κάτι που θυμίζει μάλλον σύναξη των πρώτων χριστιανών, λέει. Ανθρώπους με άχαρο σώμα και λεπτά συναισθήματα, ανθρώπους που βλέπουν την ποίηση σαν μια γλυκιά εκδίκηση απέναντι στη ζωή.
6: Ναι.
7: Ανθρώπους πονεμένους, απόκληρους κτλ. Και ποτέ δεν βλέπω ανάμεσά τους κανέναν από τους άλλους, τους γαλανομάτιδες, που το πνεύμα απλά δεν το έχουν ανάγκη.
6: Και επανέρχομαι στο ρηχό σχόλιο, παρότι εκείνη την εποχή ξεκινούσαν πολύ πιο μικροί και ειδικά πιο πριν, ότι ένας άνθρωπος στα σκάρτα 27 του, όταν γράφει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλά να πει και σε βάθος και σε έκταση. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή τώρα που το ακούω και ως απόφθαρμα αυτό με το πείς.
7: Ήταν εγκλειοφύης.
6: Και ναι. Σε πολλά επίπεδα. Εννοώ και, και στην μυθοπλαστική πλευρά και στην ψυχογραφική και στο δοκιμιακό φιλοσοφικό κομμάτι που παρουσιάζει, αλλά και σε άλλες παρεμβάσεις του. Για να μην κάνω το γνωστό άχαρο κόψιμο, γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Ένα μικρό σχόλιο και για την το καλοκαίρι στη Λίμνη, αν έχεις καλοσύνη.
7: Ναι, καλοσύνη. Η συγγραφέας αυτού του βιβλίου, το οποίο βέβαια δεν είναι μια βιογραφία, δεν είναι σαν τη βιογραφία του Τίλμαν Λάμε, τονίζει το στοιχείο της χαράς της ζωής σε αυτές τις διακοπές, που συνυπάρχει, που μπορεί και υπάρχει ταυτόχρονα με την ζωφερή ατμόσφαιρα εν καιρό πολέμου. Είναι το καλοκαίρι λίγο πριν από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τόμας Μαν είναι ιδιαίτερα νευρικός, διότι είναι έτοιμος να εκδώσει τους στοχασμούς ενός απολυτικού, το οποίο είναι ένα έργο στο οποίο εκθιάζει τον πόλεμο.
6: Ναι, ήταν ο παδός του Κάιζερ εκείνη την περίοδο.
7: Ναι, ήταν ο παδός του Κάιζερ.
6: Όσο και αν κάνει εντύπωση σε σχέση με τα μάτα.
7: Ναι, έχει κατηγορηθεί γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα καταγράφει στιγμές οικογενειακής ζωής και γαλήνης με τη φύση, με τα παιδιά, με το σκύλο του, που είναι πάρα πολύ ωραίες επίσης. Δηλαδή υπήρχε στη ζωή του και αυτή η όψη.
6: Άρα μιλάμε ουσιαστικά για αυτά τα τρία έργα πριν από τη βιογραφία, για μια, ας πούμε, χοντρικά το λέω, πρώτη περίοδο του Τόμας Μαν και ως βιογραφούμενο και ως συγγραφέα. Έχει πάρα πολλά να ανακαλύψει ξανά ή να πρωτοδεί το κοινό προσεγγίζοντάς τα, και θεωρώ ότι έχουν και αυτή την προσιτότητα που μπορεί να μην είναι πάντα το αυτό που φαντάζεται κανείς κάποια για το έργο του Thomas Mann.
7: Ναι, αυτό θα ήθελα
6: και
7: να
6: την
7: το,
6: βασική αναγνωστική
7: τονιστεί,
6: από όλους.
7: Βέβαια. Θα ήθελα να τονιστεί αυτό. Ναι.
6: Μπορεί να μας ξαναδοθεί ευκαιρία στην βιογραφία. Προφανώς ο Παυλικόφσκης αυτό το μινιμαλιστικό έργο πήρε και πάρα πολλές αυθαιρεσίες και για την Έρικα, την κόρη του και για διάφορα τέτοια κομμάτια που θα δούμε στη συνέχεια. Και όλη αυτή την πύκνωση, τι είναι τελικά γερμανικότητα, ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης, θέματα που διατρέχουν και το έργο του, τι είναι όλη αυτή η συνθήκη μέσα στον χρόνο, ένας άνθρωπος που ξεκινάει περίπου, είναι εκείνη την εποχή ο παδός του Κάιζερ, μετά είναι φύλαπρος κείμενος άλλου τύπου ιδέες και σοσιαλιστικές, μετά εν πάση περιπτώσει απομακρύνεται από τη χώρα.
7: Πολέμιος του μακαρθισμού.
6: Είναι πολέμιος και του ίδιου του ναζισμού φυσικά. Δεν είναι ένα θέμα που εξαντλείται στα 25-30 λεπτά προφανώς του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου.
7: Όχι.
6: Ειδικά όταν τα βιβλία είναι πολλά. Οπότε θα πω το κλισέ που ισχύει, μακάρι να τα ξαναπούμε, γιατί θα βγουν και άλλα πράγματα και η βιογραφία αυτή η καινούργια έχει πολλά να δώσει από ό,τι είδα από τα αποσπάσματα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στο πρώτο βιβλιοφιλικό φελέκι της χρονιάς. Να είσαι καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ, Φίλιππε. Γεια σου.
6: Ήταν η κυρία Έμι Βαϊκούς, η δοκιματαφράστρια από τα γερμανικά, εμπροκειμένο για τον πολύ Thomas Mann και ευπρόσδεκτο που διαβάζουμε φέτος. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε πάλι στην κεντρική Ευρώπη ευρύτερα. Πάμε στον Μπέλατάρ και στον Λάσλο Κράσναχορκάι, ακόμα δεν μπορώ να το πω γρήγορα, και στον κινηματογράφο Ριβιέρα.

0: πέρυσι είχε σπάσει ένα σερί που βγάζαμε την Πεγκυρίκα της Ριβιέρας που μας δίνει τόσες αφορμές να θυμηθούμε ή να ανακαλύψουμε παλαιότερο και όχι μόνο κινηματογράφο, πολυκουντιανό, ευρωπαϊκό, βαρύτερο και διασκεδαστικό. Ήταν λίγο τρομακτικό στην αρχή της χρονιάς όταν συνειδητοποίησαμε τις θερινή σεζόν ότι είναι 30 χρόνια από το Trainspotting για διάφορα τέτοια που ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Είναι ιδανική αφορμή αυτές τις τελευταίες εβδομάδες που δουλεύουν οι θερινοί κινηματογράφοι και για έναν μικρό απολογισμό του καλοκαιριού, αλλά και να μας πει για το πιο πυκνό και εστιασμένο φεστιβάλ και απαιτητικό, αλλά πολύ ενδιαφέρον του φετινού καλοκαιριού, που είναι το σύνολο του έργου του περίφημου Μπελατάρ, το οποίο τρέχει από την προηγούμενη Πέμπτη και εξελίσσεται μέχρι την Τετάρτη, με άλλη μια ουγγρική ταινία και δύο ντοκιμαντέρ, αλλά και για αφιερώματα που πέρασαν και εκπλήξεις θετικές από άποψη προσέλευση κοινού του φετινού καλοκαιριού. Καλημέρα, Πέγκη. Ευχαριστώ που είσαι δεύτερη φορά μαζί μας στο άνοιγμα και στο κλείσιμο αυτής της περίοδου.
1: Καλημέρα, Φιλιππέ, σε εσένα και στους ακροατές του 984.
0: Τον Μπελατάρ μας είχε ακουστεί φιλόδοξη, αλλά βλέποντας από τη ζήτηση στις αρμονίες του Βερκμάιστερ που παίχτηκαν από μόνες τους πριν αρχίσει το αφιέρωμα, είχα μια πρώτη έκπληξη και τώρα βλέπω ότι το κοινό προσέρχεται και σε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δύο χρόνια μετά τον Ταρκόφσκι να βλέπω και έναν ακόμα απαιτητικό σκηνοθέτη, αλλά και τόσο ιδιαίτερο να προσελκύει ποικίλες ηλικίες.
1: Πράγματι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε ότι οι αρμονίες Βερκμάιστερ βγήκαν σε κανονική διανομή στη Ριβιέρα και στο Vox στα μέσα Ιουλίου, μάλιστα απέναντι από την Οδύσσια του Νόλαν.
0: Ναι, ήταν εκείνη η εβδομάδα.
1: Συνειδητή επιλογή. Κάνανε μαζί γύρω στα 4.500 εισιτήρια, μια ασπρόμαυρη ουγγαρέζικη 2,5-ωρη ταινία του 2000. Και τώρα παρουσιάζουμε, όπως είπες και εσύ, το σύνολο του έργου του Μπελατάρ, με κορονίδα το Σατατάγκο, που δεν μπορεί να προβληθεί στη Ριβιέρα λόγω ωραρίου.
0: Ναι, 7,5 ώρες σε θερινό σινεμά θα ήταν, ναι. Όντως, ναι. Μια άλλη στάξη. Αλλά το θεωρεί το κορυφαίο έργο του, είναι και αυτό βασισμένο ίσως στο πιο αναγνωρισμένο βιβλίο του πρόσφατα νομπελίστα και οικείου στους Έλληνες αναγνώστες και στις αναγνώστριες Λάσλο, και είναι 7 ώρες και κάτι.
1: 7 και 19. Για να είμαστε ακριβείς.
0: Ναι, φτιαγμένο για να το βλέπει κανείς στη μεγάλη οθόνη. Οπότε θα υπάρχει και μια ουρά το επόμενο Σάββατο σε κλειστή αίθουσα στις 5.30.
1: Ας το ελπίσουμε. Πιστεύω ότι θα το τιμήσουν, γιατί το να δεις το Σατατάγκο στο σινεμά, μάλλον το Σατατάγκο για να το δεις πρέπει να το δεις μόνο στο σινεμά. Είναι φτιαγμένο μόνο για αυτή τη συνθήκη. Δεν το έχεις δει, αν το έχεις δει, αν έχεις προσπαθήσει να το δεις με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
0: Έχω την αίσθηση ότι γενικά είναι μια κινηματογραφική εμπειρία και είναι τόσο ενδιαφέρουσα και ζωή, η σύντομη κινηματογραφική ζωή αυτού του ανθρώπου με αυτά τα οράματα εκείνη την εποχή, αυτές τις δυσκολίες χρηματοδότησης, ο οποίος ειδικά μετά την πτώση του, έπειτα από την πτώση του υπαρκτού, μας έδωσε πάρα πολύ ιδιαίτερες ταινίες, αργές, προσωπικές, βαθιές, που επηρέασαν τόσο κόσμο, που συζητήθηκαν πάρα πολύ. Οπότε ήθελα, αν έχεις τη διάθεση, να μας πεις συνοπτικά κάποιους σταθμούς από όσους τρέχουν από σήμερα και πέρα, αλλά και το ντοκιμαντέρ και την ταινία Λυκόφως που θα σπεύσω να έρθω να δω του κύκλου του Γιώργη Φέχερ, που είναι ένα θρίλερ.
1: Σήμερα προβάλλεται η τελευταία ταινία που έκανε ο Μπελατάρ, που συνειδητά έκανε, ήταν η τελευταία ταινία το 2012, σε μικρή ηλικία ακόμη, μάλλον στην πιο παραγωγική του ηλικία, αποφάσισε ότι δεν έχει κάτι άλλο να πει. Συν ότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκείνη η περίοδος ήταν ακριβώς η μετάβαση από το φιλμ στο ψηφιακό.
0: Ναι.
1: Το οποίο έπαιξε, από όσο γνωρίζω, μεγάλο ρόλο στην αποφασή του, γιατί ήταν άνθρωπος του φιλμ. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση το σινεμά να γίνει αυτό που είναι σήμερα, ένα ψηφιακό αρχείο. Οπότε σήμερα έχουμε το άλογο του Τωρίνο. Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Υπάρχουν πάντα, όπως το λέω μετεπιτάσεως, πάντα κρατάμε στο ταμείο της Ριβιέρας εισιτήρια για ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αγοράσουν ηλεκτρονικά. Το ταμείο σήμερα θα ανοίξει γύρω στις 7 και 4.
0: Ναι,
1: οπότε υπάρχουν εισιτήρια.
0: Αρκεί να μην έρθουν στις 8 και 4, περιμένοντας.
1: Ναι,
0: να,
1: γιατί 8 και 4 όχι, ναι. Όχι, δεν θα βρουν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Αύριο παίζουμε τον άνθρωπο από το Λονδίνο. Δευτέρα και Τρίτη είναι οι πρώτες ταινίες του Μπελατάρ, που είναι και σχετικά δυσέβρετες και δύσκολο. Σπάνια θα βρεις την ευκαιρία ξανά να τις δεις στη μεγάλη οθόνη. Και την Τετάρτη κλείνει στη Ριβιέρα το αφιέρωμα με μια ταινία στην οποία έκανε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Μπελατάρ, το Λυκόφος, του φίλου του Γιώργη Φέχερ. Και ένα ντοκιμαντέρ, κάποτε ήμουν ένας filmmaker, όπου παίξαμε και λίγο με τη λέξη filmmaker, για να τονίσουμε αυτή την ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Τάρ με το film, με το film ως celluloid, όχι ως κάτι άλλο. Και ολοκληρώνεται και αυτό το αφιέρωμα. Φέτος δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είχαμε δύο αφιερώματα. Το ένα ήταν... ο Ταρκόφσκι δεν μπορεί να, πλέον κάπως έχει γίνει παράδοση στο τέλος Αυγούστου να δείχνουμε Ταρκόφσκι.
0: Μετά από εκείνη την αδιανόητη επιτυχία το 2024, ναι, ναι, σχεδόν, ναι, δεν απόρρισε. Και πάλι είχε και sold out στα Solaris και σε αυτά έβλεπα.
1: Σε όλα ήταν, ναι, sold out, σε όλα ήταν sold out, ήταν εντυπωσιακό. Δείξαμε και κάποιες άλλες ταινίες που είχαν όχι κάποια ιδιαίτερη, απλά ήταν δημιουργημένες περίπου την ίδια περίοδο, πολύ σημαντικές ταινίες που μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε σε καλό ρεστορασιόν.
0: Και σε αντιπολεμικό θέμα, όπως μας
1: σε αντιπολεμικό θέμα, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και ήταν πολύ, δηλαδή αυτές οι δύο τις τελευταίες μέρες, επίσης δεν είχε τύχει να τις δω, ήταν πολύ σημαντική κινηματογραφική εμπειρία. Για να μην σε κόψω απόλυτα και απότομα,
1: ναι,
0: με δεδομένο ότι ευτυχώς έχουμε κάνα δεκαήμερο και βάλει ακόμα, ελπίζω, μέχρι το κλείσιμο Σεπτεμβρίου, είχαμε τις μεγάλες ταινίες στις τελευταίες Δευτέρες των τριών μηνών, είχαμε το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, αλλά είχαμε και επιτυχίες επανεκδόσεων που βγήκαν μόνο εκεί που επίσης μπορεί να μην τις φανταζόμασταν στην αρχή, όπως για παράδειγμα το Trainspotting που ανέφερα.
1: Ναι, το Trainspotting βγήκε σε πανευρωπαϊκή επανέκδοση από τις 20 Αυγούστου. Και το είχα κλείσει από αρκετά νωρίς για τη Ριβιέρα, χωρίς αυτό να αποκλεί οποιοδήποτε άλλο κινηματογράφο, απλά το είχα κλείσει να προβληθεί στη Ριβιέρα. Δεν το επέλεξε κάποιος άλλος κινηματογράφος. Ήρθε στη Ριβιέρα, έμεινε τρεις εβδομάδες, έκανε απανωτά sold out, το είδε μια καινούργια γενιά και το αγάπησε. Και ήταν μια, ναι, μια, και αυτό μια από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού. Και είναι και λίγο τρομακτικό ότι πέρασαν 30 χρόνια από την, από την πρώτη προβολή του Trainspotting.
0: Εγώ ήθελα να το ξαναδώ, έχοντας το δει Δευτέρα προς Τρίτη Λυκείου, αλλά είπα, επειδή ακριβώς είναι 30 χρόνια και είχε αυτό το soundtrack και αυτούς τους χαρακτήρες και αυτές τις ατάκες, δεν αντέχω ακόμα να παραδεχτώ ότι έχουν περάσει 30 χρόνια.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Και είναι συγκλονιστικό.
0: Μείνε με αυτό που θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που όλες αυτές οι αναβιώσεις χολιγουδιανές, σοβιετικές, ουγγαρέζικες, σπάνιες, λιγότερο, μεγάλες σε διάρκεια, απαιτητικές, προσελκύουν και πολύ νέο κόσμο. Υπάρχει μια μυσταγωγία στην ατμόσφαιρα και στη συζήτηση που βλέπω μετά. Είναι απόλυτα πολύτιμο στην πολύ δύσκολη καλοκαιρινή Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που και φέτος έγινε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, ότι έρχεται νέος κόσμος στο σινεμά και βλέπει ταινίες, όπως το είπες, είτε δύσκολες, είτε το Trainspotting φαίνεται επιφανειακά ότι είναι μια εύκολη ταινία, δεν είναι.
0: Όχι, είναι και σκληρή.
1: Ναι. Είναι πολύ σκληρή και παρόλο το soundtrack, όλο αυτό, το πολύχρωμο κόσμο, όλο αυτό που έχει, δεν θυμίζει τίποτα Μπελατάρ και Ταρκόφσκι, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη ταινία με ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Και προσέρχονται με το προσήκοντα σεβασμό, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν παίζουν με τα κινητά τους, δεν μιλάνε στο διπλανό τους. Υπάρχει αυτό που ξέραμε από παλιότερα και που τελευταία θεωρούσαμε ότι το είχαμε χάσει. Υπάρχει ο σεβασμός απέναντι στην ταινία και το δημιουργό.
0: Ναι, και καθαρά κινηματογραφική εμπειρία. Πέγερ, και να σε ευχαριστήσουμε και πάλι και για τη συμμετοχή στην εκπομπή και για όλα αυτά που μας δείχνεις τα καλοκαίρια. Ελπίζουμε να το συνεχίσουμε το σερί. Θα είμαστε εκεί στον Μπελατάρ. Και να είσαι καλά.
1: Να είμαστε όλοι καλά. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Άνοιγμα και κλείσιμο με τα αφιερώματα της Ριβιέρας στην θερινή κινηματογραφική διάσταση της Αθήνας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Την επόμενη εβδομάδα, εκτός απρόπτου Κυριακή, να είστε καλά, να διαβάζετε, να βλέπετε ταινίες και οτιδήποτε λειτουργεί ως αντίβαρος ό,τι σας βαραίνει.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Οικοσκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την ερχόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Ο θρυλικός Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια ποδοσφαιρική κληρονομιά. Η Ίντερ, η ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Με τη φανέλα των Νερατζούρι έζησε τις πιο μεγάλες στιγμές της καριέρας του. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ιταλίας και 2 κύπελα πρωταθλητριών. Στην Κρήτη σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 78χρονου υπήκοου Γαλλίας, ο οποίος φέρεται να είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Αυτή την ώρα στην επιχείρηση που έχει στηθεί συμμετέχουν 2 πλωτά του λιμενικού σώματος και 2 ιδιωτικά σκάφη, μια λάντζα, ντρόν της πυροσβεστικής και ιδιώτης δίτης. Ένας άνδρας εκτελέστηκε στο Ιράν επειδή σύμφωνα με τις Ιρανικές δικαστικές αρχές παρήχε στις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, μετέδωσε το ειδεσεογραφικό μέσο των Ιρανικών δικαστικών αρχών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.
3: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.
2: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία αποτελεί η νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους, με τη Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την ερχόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Ο θρυλικός Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια ποδοσφαιρική κληρονομιά. Η Ίντερ, η ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Με τη φανέλα των Νερατζούρι έζησε τις πιο μεγάλες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα Ιταλίας και 2 κύπελα πρωταθλητριών. Ένας άνδρας εκτελέστηκε στο Ιράν επειδή, σύμφωνα με τις Ιρανικές δικαστικές αρχές, παρήχε στις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, μετέδωσε το ειδησογραφικό μέσο των Ιρανικών δικαστικών αρχών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 2, ακολουθεί εκπομπή το Τετράδιο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι και φίλες του 984, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πραγματικά που είμαστε εδώ, εκπροσωπώντας το σχολείο μας, το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Κέσαρη, και μας δίνεται η ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις που γεννήθηκαν με αφορμή την επαφή μας με το κείμενο του Σοφοκλή Αντιγόνη, που διδάσκεται στη Δευτέρα Λυκείου. Στον ήχο ο Γιώργος Βαρδαξής, στην επιμέλεια εκπομπής ο Πάνος Καβαδάς, στα μικρόφωνα η Ζωή.
1: Η Μελίτα.
2: Η Βασιλική.
0: Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζουν για την Αντιγόνη ότι εναντιώθηκε στη βούληση του Κρέοντα που της απαγόρεψε να θάψει τον αδελφό της και ότι έχασε τη ζωή της.
1: Ίσως έχετε παρακολουθήσει την παράσταση σε κάποιο αρχαίο θέατρο. Ίσως σας άγγιξε η ιστορία της όταν διδαχτήκατε το έργο στη δική σας Δευτέρα Λυκείου.
2: Πώς όμως από εσάς είδατε στο πρόσωπο της Αντιγόνης μια νεαρή γυναίκα που ύψωσε το ανάστημά της, διεκδικώντας την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα ελεύθερης βούλησης?
0: Πόσοι αναλογιστήκατε ότι ο Κρέοντας αποτελεί την ενσάρκωση κάθε δυνάστη που επιχειρεί να επιβάλλει με τον εκφοβισμό και τη βία τον νόμο του, και ότι η σύγκρουση της Αντιγόνης μαζί του είναι κάτι πολύ περισσότερο από προσωπικό και οικογενειακό δράμα?
1: Σκεφτήκατε ότι μπορεί να είναι ο αγώνας ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, το δίκαιο και το άδικο, το γραπτό και τον άγραφο νόμο, τη μάχη μεταξύ του εγωκεντρισμού και εσωτερικής ελευθερίας?
0: Στη νεότερη ιστορία συναντάμε πολλές γυναίκες με DNA Αντιγόνης. Επειδή όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι άπλετος, αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε κάποιες Αντιγόνες του 20ου αιώνα που αναγεννήθηκαν.

0: από την αχλή του μύθου τη γυναίκα ορόσημο την Αντιγόνη.
1: Πρώτη σε αυτό το νοερό μας ταξίδι είναι η Καλλιρόη Παρέν. Πόσοι από τους σημερινούς ακροατές μας γνωρίζετε την πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφο και φεμινίστρια?
2: Η Καλλιρόη Παρέν διεκδικεί και τον τίτλο της πρώτης Ελληνίδα δημοσιογράφου, εκδότριας και διευθύντριας όταν το 1887 άρχισε να εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα Εφημερίς των Κυριών, που συντάσσονταν αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν σε γυναίκες κυρίως της Αθήνας και του Πειραιά.
0: Η εφημερίδα αυτή συνέχισε να εκδίδεται για 30 σχεδόν χρόνια μέχρι το 1918, όταν η Καλλιρόη εξορίστηκε στην Ύδρα για τα πολιτικά της φρονήματα. Στόχος της εφημερίδας ήταν να εισαγάγει και στην Ελλάδα τους φεμινιστικούς προβληματισμούς που ήδη απασχολούσαν τις γυναίκες των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των γυναικών της τότε εποχής.
1: Η Καλλιρόη Παρέν αντιπροσώπευσε την Ελλάδα σε διάφορα διεθνή συνέδρια στο Παρίσι αλλά και στο Διεθνές Συνέδριο του Σικάγου. Το ίδιο έτος, μετά την επιστροφή της, ίδρυσε την Ένωση υπέρ της χειραφετήσεως των γυναικών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαίδευση των απόρων γυναικών.
2: Το πάθος της για την αναγέννηση και διατήρηση των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων την οδήγησε το 1911 να δημιουργήσει το Λύκειο των Ελληνίδων, το οποίο ξεκίνησε κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, την καταγραφή, τη διδασκαλία και την παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Ενώ η δράση του είναι γνωστή μέχρι και σήμερα, αριθμώντας Ελλάδα και εξωτερικό πολλά μέλη.
0: Στις 6 Ιουνίου του 1992, πάνω από 50 χρόνια μετά το θάνατό της, η Καλλιρόη Παρέν τιμήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, αριστερά της εισόδου πρώτων μεγάλων μαυσολίων.
1: Σειρά στο διπορικό μας μέσα στο χρόνο έχει η αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης, Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της Αντίστασης. Η Λέλα Καραγιάννη ήταν μητέρα 7 παιδιών και ατσάλωσε τη θέλησή της να πολεμήσει με πάθος τον κατακτητή. Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα, από τις πρώτες ημέρες της κατοχής, έφτιαξε μια ομάδα με πυρήνα μέλη της οικογένειάς της και άρχισε το έργο της απόκρυψης και φυγάδευσης των Βρετανών στρατιωτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα.
2: Μετά την πάροδο του χρόνου, η μικρή οικογενειακή ομάδα διευρύνθηκε και εξελίχθηκε στην αντιστασιακή οργάνωση Μπουμπουλίνα, που αριθμούσε πάνω από 100 μέλη. Το πείσμα της και ο αγώνας έστρεψαν τη λύσα των κατακτητών εναντίον της.
0: Όταν τελικά τη συνέλαβαν, τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά. Την κρέμασαν και της εξάρθρωσαν τα χέρια. Της έκαψαν τα άκρα με ηλεκτρική μηχανή. Την υπέβαλαν επί τριήμερο στο βασανιστήριο της Δίψας και τέλος της τρύπησαν τα πλευρά με το πόμολο της πόρτας. Η Λέλα Καραγιάννη εκτελέστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944 με 71 ακόμα Έλληνες σε μια χαράδρα στο Δαφνί. Τα τελευταία λόγια της πριν πεθάνει: «Ψηλά παιδιά τα κεφάλια, να δουν οι κατακτητές πως ξέρουν να πεθαίνουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους. Ψηλά παιδιά τα κεφάλια, να δουν οι κατακτητές πως ξέρουν να πεθαίνουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους».
1: Το 1962, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, σε ομιλία του στην Αλαμπάμα, ξεκίνησε με την ιστορική φράση «I have a dream».
2: Ποια γυναίκα είχε το ίδιο όνειρο λίγα χρόνια πριν? Μια απλή γυναίκα που το όνομά της ήταν Ρόζα Πάρκς.
0: Ένα βράδυ του Δεκέμβρη του 1955, στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, μια φτωχή μοδίστρα γυρνούσε σπίτι της έπειτα από μια κουραστική μέρα στη δουλειά.
1: Όταν άνοιξε η πόρτα του λεωφορείου, αναγνώρισε τον οδηγό, James Blake. 12 χρόνια πριν, την είχε αναγκάσει να κατέβει από το ίδιο λεωφορείο και να περιμένει στη βροχή, επειδή είχε τολμήσει να μπει από την μπροστινή πόρτα που ήταν μόνο για λευκούς.
2: Η Πάρκς προχώρησε προς την πίσω μεριά του λεωφορείου και έκατσε στο πρώτο ελεύθερο κάθισμα. Τρεις θέσεις μετά, ανέβηκαν μερικοί λευκοί. Όταν ο οδηγός είδε ότι ένας από τους λευκούς είχε μείνει χωρίς θέση, απέτησε από τους μαύρους που βρισκόντουσαν εκεί να σηκωθούν. Υπάγουσαν όλοι, εκτός από την Πάρκς.
0: Έτσι, μια απλή γυναίκα με σθένος αντιστάθηκε στην τότε πολιτική φυλετικού διαχωρισμού των ΗΠΑ που απαιτούσε από τους έγχρωμους πολίτες να κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου και να παραχωρούν τη θέση τους στους λευκούς.
1: Από την πράξη της αυτή γεννήθηκε το κίνημα κατά του φυλετικού διαχωρισμού. Ήταν το έναυσμα για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ να ξεκινήσει τη διαδρομή που οδήγησε στην ανάδειξή του σε κεντρική πολιτική φιγούρα.
2: Αναφέρεται ως μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων. Της απονεμήθηκε το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας, τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο του Κογκρέσου για τον αγώνα της κατά του ρατσισμού. Είναι η πρώτη γυναίκα της οποίας ισορρός εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στη ρωτώντα του Καπιτολίου.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πιαστώ από την φράση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε είχε ένα όνειρο, και να απευθυνθώ στις συμμαθήτριές μου και να ρωτήσω ποιο είναι το δικό τους όνειρο για τις επόμενες γενιές των γυναικών.
0: Ονειρεύομαι έναν κόσμο στον οποίο θα υπάρχει ισότητα και οι γυναίκες θα έχουν απόλυτη ελευθερία.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα με τη συμμαθητριά μου και θα προσθέσω πως κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει μέχρι και στη σημερινή μέρα και θα ήθελα ως έφηβη να πω πως εύχομαι για τις νέες γενιές και για εμάς να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση ειδικά με την ισότητα γιατί θεωρώ πως είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει εξαλειφθεί μέχρι σήμερα και να μην συμβαίνουν όλα αυτά που γινόντουσαν γενιές πίσω.
1: Εννοείται και είμαι απόλυτα σύμφωνη και με τις δυο σας. Εννοείται είναι όλα αυτά σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστούν και να μην υπάρχουν τα επόμενα χρόνια και σίγουρα να μειωθούν όλες και να εξαφανιστούν ιδανικά οι γυναικοκτονίες, ο ρατσισμός και η βία που δέχονται πάρα πολλές γυναίκες σήμερα.
2: Πιστεύετε ότι μέσα στον χρόνο έχουν αλλάξει κάποια πράγματα σχετικά με αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε σε σχέση με το παρελθόν ή με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Θεωρώ πως έχουν αλλάξει τα πράγματα από παλαιότερα, αλλά δεν έχουν σίγουρα μειωθεί. Δηλαδή, ισχύει ακόμα και η βία και οι γυναικοκτονίες, απλώς έχουν διαμορφωθεί και συμβαίνουν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν θεωρώ πως έχουμε πάει μπροστά σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό θεωρώ πως είναι αναγκαίο να γίνει μια πολύ γρήγορη αλλαγή.
0: Ακριβώς, έχουν αλλάξει σίγουρα πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν ακόμη αναρρύθμιτα ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν.
1: Επίσης να προσθέσουμε ότι σήμερα λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας μαθαίνονται τα νέα πολύ γρηγορότερα και με ένα ρυθμό για να μπορεί να ενημερώνεται όλος ο κόσμος παγκοσμίως. Κάτι το οποίο παλαιότερα δεν συνέβαινε, οπότε θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα όπλο για να αλλάξουμε τον κόσμο και να μπορέσουμε να διορθώσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν κατά των γυναικών.
0: Επίσης ακόμα δεν υπάρχει ισότητα ούτε στο εργασιακό περιβάλλον. Πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν την ίδια θέση με έναν άντρα, αλλά παίρνουν λιγότερα χρήματα λόγω του φίλου τους.
2: Επίσης, καλό θα ήταν να προσθέσουμε ότι πολλές φορές αποφεύγουν να προσλαμβάνουν γυναίκες που είναι έγκυες ή έχουν ήδη παιδιά.
1: Ή που δεν έχουν και σκοπεύουν να κάνουν, το οποίο σημαίνει ότι θα λείψουν αρκετά και πιθανά αρκετούς μήνες. Οπότε, καλό θα ήταν να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για να μπορεί να προστατεύει αυτές τις γυναίκες στο χώρο εργασίας τους.
0: Να πούμε όμως και ένα ευχάριστο ότι έχουν γίνει άλματα στον χώρο της πολιτικής. Βλέπουμε πολλές γυναίκες να είναι βουλευτές, πρόεδροι ή ακόμα και πρωθυπουργοί. Σε άλλες χώρες βέβαια. Ας ελπίσουμε αυτό να γίνει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή.
1: Ενώ πριν 40 χρόνια δεν είχαν καν το δικαίωμα της ψήφου τους.
2: Οπότε καλό είναι να γίνονται αυτά τα βήματα, ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε στην απόλυτη ισότητα.

0: Σε ποια συμβίβαστη Ελληνίδα ανήκουν τα παρακάτω λόγια?
1: Δεν προσποιήθηκα ποτέ. Η προσποίηση για μένα είναι κάτι χυδαίο. Απλά και μόνο έζησα και μίλησα όπως ήθελα.
2: Λόγια της ασυμβίβαστης Ελληνίδας, ηθοποιού και πολιτικού, Μελίνας Μερκούρη.
3: Γνωστή σε όλο τον κόσμο με το μικρό της μόνον όνομα, με ακτινοβολία ξεπέραστη και προσωπικότητα ανεπανάληπτη, η Μελίνα αποτελεί ως και σήμερα σημείο αναφοράς για το πολιτισμό.
0: Πέρα από την πορεία της στον κινηματογράφο, ένα μόλις χρόνο μετά την εκλογή της στο πολιτικό στίβο, έριξε βόμβα διεθνώς. Για πρώτη φορά επίσημα ως Υπουργός Πολιτισμού, έθεσε το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό, τον Ιούλιο του 1982. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1989, με την προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, θα κινούσε και τη διαδικασία ανέγερσης ενός νέου μουσείου Ακρόπολης.
2: Ήταν μια γυναίκα με τόλμη, αίσθηση ελευθερίας, αλλά και ευαισθησία, η οποία έδωσε το στίγμα της σύγχρονης Ελληνίδας.
3: Αναμφισβήτητα, οι κοινωνικές συμβάσεις δεν ήταν για γίνη.
0: Άλλη μια σύγχρονη γυναίκα με DNA Αντιγόνης, η οποία προσπαθεί από τη θέση που βρίσκεται σήμερα να βοηθήσει κάθε γυναίκα που κακοποιείται και αντιμετωπίζεται σαν να μην είναι ανθρώπινο όν.
2: Η Νάντια Μουράντ ήταν θύμα σεξουαλικής δουλείας, η οποία επέζησε και έγινε εκπρόσωπος των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία από το Ισλαμικό κράτος. Ήταν μία από τις 7.000 γυναίκες και κορίτσια που απήχθησαν από τα χωριά τους στο Βόρειο Ιράκ το 2014.
3: Στις 3 Αυγούστου το 2014, το Ισλαμικό κράτος δολοφόνησε όλους τους άντρες του χωριού Σιτζάρ του Ιράκ. Μετά τη σφαγή αυτή, το Ισλαμικό κράτος προχώρησε στην υποδούλωση γυναικών και παιδιών. Στη σφαγή, η Μουράντ έχασε 6 από τους αδελφούς της και τη μητέρα της, η οποία δολοφονήθηκε μαζί με άλλες 80 μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες που κρίθηκε ότι δεν είχαν σεξουαλική αξία.
0: Οι νεότερες γυναίκες απήχθησαν, αγοράστηκαν και πουλήθηκαν επανειλημμένα και χρησιμοποιήθηκαν ως σκλάβες του σεξ. Το Νοέμβριο του 2014 η Μουράντ κατόρθωσε να δραπετεύσει με τη βοήθεια γειτόνων της και έτσι έφτασε σε καταβλισμό προσφύγων στο Βόρειο Ιράκ και έπειτα στη Γερμανία.
2: Ένα έτος αργότερα, το Δεκέμβριο του 2015, η Μουράντ μίλησε για την εμπειρία της στην πρώτη στην ιστορία σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εμπορία ανθρώπων.
3: Το Σεπτέμβριο του 2016 έγινε η πρώτη πρέσβυρα καλής θέλησης του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος για την αξιοπρέπεια των επιζώντων από εμπορία ανθρώπων.
0: Συμμετείχε σε παγκόσμιες και τοπικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δεινή θέση αναρρύθμιτων θυμάτων εμπορίας. Τον Οκτώβριο του 2016, το Συμβούλιο της Ευρώπης την τίμησε με το Βραβείο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Václav Havel. Κατά τη βράβευση, συγκίνησε με τη χαρακτηριστική φράση της «Θέλω να είμαι το τελευταίο κορίτσι στον κόσμο με ιστορία σαν και τη δική μου».
3: Μέχρι στιγμής έχουμε αναφερθεί σε 5 πολύ δυνατές γυναίκες. Έχουμε αναφερθεί σε 5 γυναίκες με πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Την Καλή Ρόι Παρέν, τη Ρόζα Πάρκς, τη Μελίνα Μερκούρη, τη Λέλα Καραγιάννη και την Νάντια Μουράντ. Ξεχωρίζετε κάποια από αυτές τις γυναίκες εσείς περισσότερο?
2: Εγώ προσωπικά τις θεωρώ όλες αξιοθαύμαστες, αλλά προσωπικά έχω ξεχωρίσει τη Λέλα Καραγιάννη, καθώς και όπως γνωρίζουμε είχε 7 παιδιά. Και δεν τα παράτησε ούτε μία στιγμή, ίσα ίσα ασχολήθηκε πάρα πολύ με την αντίσταση και έκανε και ένα έργο εντελώς από μόνη της, φτιάχνοντας την ομάδα με τα μέλη της οικογένειάς της. Καθώς πιστεύω πως τέτοιες γυναίκες υπάρχουν ακόμη και σήμερα, που για μένα αποτελούν πρότυπο, καθώς θεωρώ ηρωίδες τις γυναίκες που μεγαλώνουν τόσα παιδιά και μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους, καθώς πολλές εργάζονται, πρέπει να συντηρήσουν το σπίτι τους, μερικές είναι και μόνες τους, οπότε δεν έχουν κάποιον άντρα να τις στηρίζει και τις θεωρώ πολύ μεγάλο πρότυπο για τη σημερινή κοινωνία. Έχετε ξεχωρίσει κάποια άλλη γυναίκα μήπως διαφορετική?
3: Εγώ από τις γυναίκες που αναφερθήκαμε θα έλεγα πως ξεχωρίζω πιο πολύ την Ρόζα Πάρκς, καθώς ήταν μια γυναίκα από ό,τι είδαμε με πάρα πολύ δυναμισμό. Το να μπορέσει εκείνη την εποχή να πας κόντρα στις κοινωνικές συμβάσεις, καθώς ήταν μια εποχή που οι έγχρωμοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα, όπως αναφέραμε, καθόντουσαν στις πίσω θέσεις, στα πίσω καθίσματα των λεωφορείων, διαχωριζόντουσαν τόσο πολύ με τους λευκούς, το να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να σηκώσει ανάστημα κόντρα σε όλα αυτά που γινόντουσαν, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι που εκπέμπει πάρα πολύ μεγάλο δυναμισμό.
2: Θέλει σίγουρα πολύ μεγάλο θάρρος αυτή η κίνηση, μια τέτοια κίνηση στην τότε εποχή.
3: Εσύ, Ζωή, έχεις ξεχωρίσει κάποια?
1: Από όλες τις γυναίκες που αναφέραμε, εγώ θα μιλήσω για μια γυναίκα της σύγχρονης εποχής, την Άντια Μουράντ, η οποία παρόλο που κακοποιήθηκε επανειλημμένα, κατάφερε να ξεφύγει από αυτές τις βίαιες καταστάσεις και να βοηθήσει πολλές ακόμα γυναίκες να υψώσουν το ανάστημά τους. Ποιες άλλες γυναίκες της σύγχρονης εποχής ξεχωρίζεται και για ποιο λόγο?
3: Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο επώνυμο πρόσωπο, κάποια συγκεκριμένη γυναίκα. Θεωρώ ότι οι γυναίκες που καθημερινά παλεύουν απλά πράγματα, όπως είναι το να έχεις μια οικογένεια, το να έχεις μια δουλειά και να τα συνδυάσεις όλα αυτά μαζί, είναι εξίσου πολύ σημαντικές και είναι ηρωίδες της καθημερινότητάς μας, καθώς καταφέρουν να ανταπεξέλθουν με το να μεγαλώνουν ένα παιδί σωστά, το να πρέπει να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να ανταπεξέλθουν εκεί σωστά. Και όλο αυτό συνδυαστικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που καταφέρνουν και βγάζουν πέρα όλες αυτές τις σε εισαγωγικά υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους και τις θεωρώ εξίσου σημαντικές, και ας μην την έχουμε δει ποτέ και στην τηλεόραση.
2: Να επισημάνω σε όλα αυτά που είπες και τις γυναίκες που είναι μόνες τους και δεν έχουν κάποια στήριξη, είτε γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις με την οικογένειά τους, είτε γιατί δεν έχουν κάποιο σύντροφο στη ζωή τους, για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχουν πολλές γυναίκες σήμερα, ακόμα και στη δική μου καθημερινότητα γνωρίζω αρκετές, που τα βγάζουν εις πέρας μόνες τους και είναι εξίσου αξιοθαύμαστες και χρειάζεται επίσης πολύ ηρωισμό για να βγάλουν εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και όλες τις ανάγκες που χρειάζεται ένα σπίτι και ένα παιδί για να μεγαλώσει, πόσο μάλλον στην εφηβεία.
3: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είναι ειλικρινά ηρωίδες της καθημερινότητάς μας. Και καλό είναι όλοι μας να παίρνουμε παραδείγματα από αυτές. Χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ένα τεράστιο respect στις γυναίκες που έχουν καταφέρει και μέσω του αθλητισμού να εντάσσουν τον εαυτό τους σε αθλήματα τα οποία πριν από 10, 20, 30 χρόνια ήταν αποκλειστικά ανδροκρατούμενα.
2: Ένα πολύ δυνατό παράδειγμα είναι και το ποδόσφαιρο, που άμα το σκεφτούμε πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε καμία γυναίκα, νομίζω, που εξασκούσε αυτό το άθλημα.
3: Πλέον αγωνίζονται, εξασκούνται, βελτιώνονται κιόλας και έχουν κάνει όλο τον κόσμο να αγαπάει και τον γυναικείο αθλητισμό.
1: Δίνοντας ένα παράδειγμα στις νέες γυναίκες για να ασχοληθούν και εκείνες με τον αθλητισμό.
2: Και εκτός από τον αθλητισμό, βλέπουμε πως ολοένα και περισσότερες γυναίκες εντάσσονται στο χώρο της πολιτικής και πρωταγωνιστούν κιόλας, εκπροσωπώντας και το γυναικείο φύλο πολλές φορές. Κάτι το οποίο επίσης παλαιότερα δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση.

0: Συνεχίζετε να ακούτε τον Αθήνα 984 και συγκεκριμένα την εκπομπή Τετράδιο. Είμαστε μαθήτριες από τα εκπαιδευτήρια Κέσαρη. Εγώ είμαι η Βασιλική.
1: Εγώ είμαι η Μελίτα.
2: Και εγώ η Ζωή.
0: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ήταν γυναίκες με DNA Αντιγόνης.
1: Μιλήσαμε για γυναίκες πρότυπα και σύμβολα που έχουν συμβάλει με τον αγώνα τους και τη δράση τους για το καλύτερο μέλλον των γυναικών.
0: Σε μια ίση κοινωνία.
2: Πώς μπορεί όμως αυτή η κοινωνία να αλλάξει και να υπάρχει ισότητα για όλους μας και να γίνει ακόμα καλύτερη και για εμάς αλλά και για τις νέες γενιές?
1: Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε τώρα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Πώς αγχώνει στη σημερινή εποχή μια έφηβη όπως εμείς ή μια γυναίκα ακόμη και μεγαλύτερης ηλικίας να κυκλοφορεί για παράδειγμα μόνη της το βράδυ έξω?
0: Θεωρώ πως και επειδή εμείς είμαστε μόνες μας νέες κοπέλες και ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι το να βγεις μόνη σου το βράδυ είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό σε εισαγωγικά και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, ειδικά στη σύγχρονη εποχή, εν έτη 2025.
1: Και πόσο αγχωτικό είναι ακούγοντας καθημερινά όλα τα νέα και όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, στις περιοχές και κοντά μας, όχι μακριά. Και πόσο αγχωτικό είναι το να βρισκόμαστε έξω κοιτώντας συνέχεια πίσω μας, για παράδειγμα, ή με το που ακούμε κάποιον θόρυβο να γυρνάμε τρομαγμένες. Αυτό εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ ψυχοφθόρο σε καθημερινή βάση.
0: Γιατί εγώ, σαν έφηβη 17 χρονών, να μην μπορώ να γυρίσω σπίτι μόνη μου, να μην μπορώ να βγω ό,τι ώρα θέλω, χωρίς να έχω το φόβο, μη συμβεί κάτι, μη κάποιος με ενοχλήσει, με πειράξει?
2: Στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι ο φόβος είναι μεγάλος. Αλλά σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις συμβαίνει το ίδιο?
1: Εγώ θεωρώ πως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συμβαίνει, απλώς μπορεί λόγω της νομοθεσίας να συμβαίνει με ένα διαφορετικό βαθμό. Και θεωρώ πως είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε μια τόσο ισχυρή νομοθεσία για να μπορέσουμε να το μειώσουμε αυτό. Οπότε είναι κάτι το οποίο πιστεύω πως σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε σαν κοινωνία.
0: Γιατί πιστεύετε όμως ότι συμβαίνει αυτό και έχουμε το φόβο ακόμα και στη γειτονιά να βγούμε βράδυ?
2: Ακούγοντας για όλο ένα και περισσότερο περιστατικά παρενόχλησης στις ειδήσεις, είναι λογικό να αγχωνόμαστε.
0: Και δεν αγχωνόμαστε μόνο εμείς. Αγχώνονται και οι γονείς μας και είναι λογικό εν μέρη, καθώς κάθε μέρα ακούνε και όλο περισσότερα περιστατικά να συμβαίνουν σε περιοχές που υποτίθεται ότι είναι ασφαλείς.
1: Οπότε μπορεί ως έφηβες να βρισκόμαστε ενοχλημένες πολλές φορές από το ότι μπορεί οι γονείς μας να μην μας αφήσουν να κάνουμε μια έξοδο ή να γυρίσουμε το βράδυ με τις φίλες μας, για παράδειγμα. Αλλά το θεωρώ πολύ εύλογο, καθώς υπάρχουν τόσες πληροφορίες και τόσα περιστατικά που γίνονται δίπλα μας και θεωρώ πως πλέον είναι και θέμα τύχης το ότι δεν μας έχει συμβεί ακόμη τίποτα.
0: Θέλετε μήπως, κορίτσια, να μου πείτε κάποιους από τους λόγους που πιστεύετε ότι συμβαίνουν όλα αυτά?
1: Αρχικά, όπως προανέφερα, δεν θεωρώ πως υπάρχουν τόσο ισχυροί νόμοι για να μπορέσουν να εξαλείψουν αυτό το γεγονός. Πόσες φορές έχουμε ακούσει, για παράδειγμα, στις ειδήσεις πως ένας άντρας συνελήφθη για παρενόχληση και μετά τον βλέπουμε ελεύθερο? Πώς μετά εμείς να μην βγαίνουμε έξω με άγχος, για παράδειγμα?
2: Οπότε εδώ έχει μια τεράστια ευθύνη το κράτος, που πρέπει να κάνει ακόμα πιο αυστηρούς τους νόμους, καθώς βλέπουμε ότι το φαινόμενο δεν μειώνεται.
0: Δεν έχει και το φόβο κάποιος ότι άμα κάνει κάτι κακό θα συλληφθεί?
1: Και έτσι μεταδίδεται ένα πολύ λάθος παράδειγμα και αυτό μεταφέρεται και ολοένα καθημερινά βλέπουμε και πολύ περισσότερα περιστατικά. Καθώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια τιμωρία ή κάποια ισχυρή συνέπεια, δεν προτρέπει κάποιον στο να μην το κάνει.
0: Θα το κάνει ο ένας και μετά θα το ξανακάνει και ο άλλος.
1: Εννοείται. Να αναφερθούμε λίγο και στους θύτες όμως, γιατί τι χαρακτήρες είναι αυτά τα άτομα τα οποία προκαλούν όλα αυτά τα προβλήματα?
0: Ίσως μερικές φορές να είναι ψυχικά ασθενείς, να είναι από οικογένειες οι οποίες μπορεί να είχαν, όπως ανέφεραμε και πιο πριν, την ιδέα ότι η γυναίκα είναι κατώτερη.
1: Και στην καθημερινότητά μας έχουμε, θεωρώ, τέτοια παραδείγματα όταν συναστρεφόμαστε και με τόσα άτομα της ηλικίας μας, που για παράδειγμα γονείς δεν ασχολούνται πλέον τόσο πολύ με τα παιδιά τους, οπότε δεν λαμβάνουν τις κατάλληλες αξίες και την κατάλληλη παιδεία.
0: Εννοείται. Και εκεί πιστεύω ότι κάπου πρέπει να συμβάλλει και η εκπαίδευση και το σχολείο, που μπορεί να δώσει στα παιδιά την κατάλληλη παιδεία και μόρφωση σχετικά με πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν γυναίκες και γενικά στην καθημερινότητά μας.
1: Είναι ένας συνδυασμός ο οποίος θα ήταν ο ιδανικός, θεωρώ, καθώς παίρνοντας από το σχολείο την κατάλληλη μόρφωση και δίνοντας βάση περισσότερο σε ζητήματα τα οποία δεν συζητιούνται και δεν ακούγονται τόσο ανοιχτά, και έχοντας και από το σπίτι κάποιος την απαραίτητη προσοχή που χρειάζεται κάποιος από τους γονείς του, και όχι να μεγαλώνοντας μόνο του, ας πούμε, το παιδί, θα έχει τις κατάλληλες αξίες, την κατάλληλη συμπεριφορά για να μπορέσει να είναι ένα μέλος της κοινωνίας.
0: Ναι, και είτε μερικές φορές, άμα δεν υπάρχει από το σπίτι αυτή η φροντίδα ή η σωστή ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα, το σχολείο ίσως μπορεί κάπως να δώσει στα παιδιά τις σωστές γνώσεις και τη σωστή καθοδήγηση στο πώς μπορεί να συμπεριφέρονται.
1: Και τα σωστά πρότυπα.
2: Πρωταρχικό ρόλο όμως παίζει η οικογένεια. Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν μεγαλώσει με αρνητικά πρότυπα από το σπίτι τους. Ίσως κάποιοι θήτες να έχουν υπάρξει οι ίδιοι θύματα. Ή κάποιες φορές μπορεί να έχουν δει τους γονείς τους να τσακώνονται. Ή ο ένας να ασκεί βία στον άλλον.
1: Γι' αυτό και μετά θεωρούν πως είναι κάτι φυσιολογικό, καθώς το βιώνουν καθημερινά και μέσα στο σπίτι τους.
0: Ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε σίγουρα σε αυτό το σημείο την ενδοοικογενειακή βία και τη βία που συμβαίνει μέσα στα σπίτια, καθώς είναι κάτι πολύ συχνό στις μέρες μας, δυστυχώς.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς θυμωμένους έφηβους, θεωρώ, που έχουν πολύ αντιδραστική συμπεριφορά σε πάρα πολλές καταστάσεις και φέρνουν άτομα σε πολύ δύσκολες θέσεις.
0: Εμείς ειδικά που είμαστε και μαθήτριες, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι στην καθημερινότητά μας βλέπουμε πάρα πολλά παραδείγματα παιδιών που μπορεί να είναι επιθετικά ή πολύ θυμωμένα, και μπορεί πάρα πολλές φορές να προέρχεται από κάτι τέτοιο, ένα σενάριο ενδοοικογενειακής βίας ή γενικά βίας μέσα στο σπίτι.
2: Ακόμη πιο σκληρό είναι ότι κάποιοι δεν παραμένουν μόνο στην κακοποίηση, αλλά φτάνουν ακόμα και στη δολοφονία.
1: Πάρα πολλά θύματα, πολλές φορές της βίας, δεν έχουν καν το θάρρος να βγουν μπροστά και να πούνε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι τους, για παράδειγμα. Πόσες φορές έχουμε δει περιστατικά να εμφανίζονται μετά από 2 και 3 χρόνια που κάποιος παίρνει δύναμη από κάποια άλλη είδηση ή κάποιον άλλον που βγήκε μπροστά και μίλησε για τη βία που μπορεί να δεχότανε.
0: Αυτό ίσως μπορεί να συμβαίνει και λόγω ότι μερικές φορές οι γυναίκες που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις στο σπίτι τους φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται να πούνε όντως τι τους συμβαίνει, διότι, όπως είπε και η Ζωή νωρίτερα, υπάρχουν και περιστατικά τα οποία κατέληξαν σε δολοφονία. Και άμα τους ασκείται απειλή από το σπίτι τους, από το σύντροφό τους, μπορεί να φοβούνται να βγούνε, καθώς
1: βρίσκονται πολύ ευάλωτες όταν δέχονται τόση βία και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν σωστά.
0: Και από το φόβο που έχουν για τον σύντροφό τους, φοβούνται μη φτάσει σημείο μέχρι και να δολοφονηθούν από αυτούς.
2: Κάποιες γυναίκες μπορεί να έχουν πιεστεί τόσο πολύ από τον σύντροφό τους που να έχουν φτάσει σε σημείο να θεωρούν λογική, μέσα σε εισαγωγικά, αυτή την κατάσταση.
1: Και να ντρέπονται να το βγάλουν προς τα έξω και να μιλήσουν γι' αυτό, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δική τους καταπίεση και τη δική τους φθορά.
0: Ειδικά σε κοινωνίες πιο κλειστές, όπως είναι τα χωριά ή γενικά η επαρχία,
1: που συζητιούνται πολύ εύκολα, είναι πολύ συγκεκριμένα τα άτομα, οπότε γνωρίζεις τον καθένα και την κατάσταση του σπιτιού του πιθανά.
2: Επίσης μπορεί να σκεφτούν ότι και να μιλήσουν δεν θα ακουστούν.
1: Όπως την κοπέλα που είχαμε δει σε ένα περιστατικό που πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ύστερα δολοφονήθηκε ακριβώς απ' έξω.
0: Επιπλέον, πολλές γυναίκες έχουν και το φόβο ότι άμα φύγουν από αυτή την κατάσταση και χωρίσουν τον σύντροφό τους, δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν μόνες τους. Να μείνουν κάπου μόνες τους, ειδικά άμα υπάρχει ένα παιδί στη μέση, το θέμα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό και σοβαρό.
1: Και ακόμα πιο αγχωτικό πιθανά για μια γυναίκα.
0: Οπότε κάθονται και υπομένουν όλα αυτά, είτε επειδή δεν πιστεύουν ότι θα τα απεξέλθουν, είτε τις περισσότερες φορές και για το παιδί τους, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ λάθος.
2: Επειδή το παιδί δεν μεγαλώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον εν τέλει.
1: Και είναι πολύ καλύτερο να βιώσει ένα χωρισμό από το να βιώσει μια δολοφονία της μητέρας σε ένα ακραίο σενάριο.
0: Ή μέχρι και απλά να δει τη μαμά του να τη χτυπάνε από τον μπαμπά του. Οτιδήποτε, ναι.
2: Εμείς ως γυναίκες θα προτρέψουμε όλα τα θύματα που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις να μιλάνε.
0: Να μην φοβηθούν, να πατήσουν στα πόδια τους.
1: Και να πάρουν παραδείγματα από τις γυναίκες πιθανά που έχουμε αναφέρει και στην αρχή της εκπομπής μας.
2: Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνεται η αρχή.
1: Και όλες αυτές οι γυναίκες, θύματα δηλαδή, πρέπει να έχουν την κατάλληλη στήριξη από το κράτος, είτε για παράδειγμα με ένα δικηγόρο δίπλα τους, με ένα ψυχολόγο, με κάποια δομή. Σίγουρα πάντως να μην παραμελούνται.
0: Και ξέροντας ότι υπάρχει κάποιος να τους στηρίξει, ίσως καταφέρουν να μιλήσουν και να εκφράσουν όλα αυτά που συμβαίνουν και μέσα και έξω από το σπίτι τους ίσως.
1: Και να εξωτερικεύσουν όλα αυτά που έχουν μέσα τους.
2: Να μιλήσουν πρώτα τα θύματα, αλλά να μιλήσει και η κοινωνία η ίδια.
0: Πόσες φορές έχουμε ακούσει, ας πούμε, ότι «Α, άκουσα αυτό από το διπλανό σπίτι, αλλά δεν είπα τίποτα, γιατί δεν είμαι σίγουρη». Κατά τη γνώμη μου, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μιλήσεις. Πάρε την αστυνομία, έστω και να μην γίνεται κάτι, να έρθει να το ελέγξει.
1: Κανένας δεν παίρνει την πρωτοβουλία γι' αυτό και πάντα περιμένουν από κάποιον άλλον να κάνει κάτι και να φανεί δραστικός για να σώσει πιθανά μια ζωή ή μια καθημερινότητα κάποιου που δεν έχει ο ίδιος το θάρρος.
0: Και φτάνουμε σε σημείο να ακούμε από τα κανάλια ότι το άκουγα, συνέβαινε, αλλά δεν είπα κάτι, δεν ήμουν σίγουρη.
1: Αφού έχει συμβεί και έχει διαπραχθεί ήδη ένας φόνος.

0: Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με την Αντιγόνη, η οποία όπως γνωρίζουμε εναντιώθηκε στη βούληση του κρέοντα που της απαγόρευσε να θάψει τον αδελφό της και ότι έχασε τη ζωή της στο τέλος. Αλλά μην ξεχνάμε πως δεν φοβήθηκε να αντισταθεί και να φανεί θαραλέα. Και κατά τη διάρκεια της εκπομπής συζητήσαμε για γυναίκες οι οποίες βρήκαν το σθένος, όπως και εκείνη, να αντισταθούν σε σύγχρονο ρατσισμό, βία και πολλά φαινόμενα ανισότητας και να σταθούν ενάντια σε σύγχρονους κρέοντες.
1: Εκτός από συγκεκριμένα πρόσωπα, αναφερθήκαμε και σε περιστατικά βίας κατά των γυναικών, αλλά ακόμα και δολοφονίες.
2: Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα επιστρέψουμε στην αρχή της, στην Αντιγόνη και συγκεκριμένα στο κομμάτι της τέχνης.
1: Θεωρείτε, κορίτσια, ότι η τέχνη λείπει πλέον από το εκπαιδευτικό σύστημα και από τα σχολεία?
0: Η αισθητική αγωγή είναι η αγωγή που σίγουρα λείπει από τα σχολεία.
1: Έτσι, οι μαθητές δεν έρχονται σε επαφή με αυτή καθόλου, δυστυχώς.
0: Το βασικό ερώτημα είναι όμως πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει.
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ βασικό να γίνει αυτό μέσα από δράσεις, ίσως βιωματικές εμπειρίες, θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και...
0: αγάπη κυρίως για τη λογοτεχνία.
1: Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό τα σχολεία να δώσουν λίγο πιο μεγάλη προσοχή και έμφαση σε μαθήματα όπως είναι η μουσική, το θέατρο, τα καλλιτεχνικά ίσως.
0: Γιατί έτσι μπορεί να αναδειχθεί ένα ταλέντο τους άμα το έχουν, το οποίο άμα δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βάση... μπορούν να το ανακαλύψουν και να το εξελίξουν.
1: Και με το να μειώνουν τις ώρες και να σταματάνε στην τρίτη γυμνασίου, τα παιδιά δεν έχουν κατασταλάξει όταν σταματάνε αυτές τις δραστηριότητες στην τρίτη γυμνασίου σε ακριβώς τι τους αρέσει. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να συνεχίσετε και στο λύκειο, καθώς ένα παιδί μπορεί να αλλάξει ενδιαφέροντα.
2: Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τέχνες είναι πιο απελευθερωμένοι και αναπτύσσουν πολλές ιδέες. Οπότε, όταν η τέχνη λείπει από το σχολείο, είναι λογικό να μην αναπτύσσονται και τόσες ιδέες.
0: Και να έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο γενικά στη ζωή των παιδιών αργότερα.
1: Πολλές φορές η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει και ως διέξοδος για κάποια παιδιά που ίσως να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι του σχολείου και των μαθημάτων.
0: Και να βρίσκουν την ευχαρίστησή τους εκεί.
2: Πάντως εμείς στα εκπαιδευτήρια Κέσαρη έχουμε και μια θεατρική ομάδα, την Κιβωτό Ονείρων, στην οποία εγώ προσωπικά συμμετέχω και απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, αλλά και από φοίτους.
1: Ζωή, θέλεις να μας πεις τι έχεις κερδίσει εσύ μέσα από αυτή τη θεατρική ομάδα?
2: Προσωπικά, με τη συμμετοχή μου στην ομάδα, αλλά και με την ενασχόλησή μου γενικότερα με την τέχνη, έχω κερδίσει πάρα πολλές εμπειρίες. Νιώθω ότι έχω εξελιχθεί σαν άνθρωπος, έχω αναπτύξει κριτική σκέψη και πέρα από όλα αυτά, με έχει βοηθήσει να αγαπήσω το θέατρο, που αυτό νομίζω τα λέει όλα. Εσείς αν είχατε περισσότερο χρόνο θα ασχολιόσασταν με κάποια μορφή τέχνης?
0: Εγώ θεωρώ πως σίγουρα άμα δεν έδινε τόσο βάση το σχολείο μόνο στο γνωστικό κομμάτι και είχαμε λόγω μαθημάτων και υποχρεώσεων τον ελεύθερο χρόνο να κάνουμε κάτι διαφορετικό, θεωρώ πως σίγουρα θα έβαζα στο πρόγραμμά μου κάποια μορφή τέχνης. Δεν ξέρω άμα είναι το θέατρο απαραίτητα, είτε κάτι που έχει να κάνει με τη μουσική, είτε ακόμα και ο χορός ο οποίος θεωρείται τέχνη. Πάντως σίγουρα θεωρώ ότι θα το έβαζα στο πρόγραμμά μου.
1: Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν ξέρω αν θα ασχολιόμουν με το θέατρο, καθώς δεν νομίζω πως είναι κάτι που μου ταιριάζει απόλυτα. Σίγουρα όμως, άμα το σχολείο, όπως είπε και η Μελίτα, δεν εστίαζε τόσο πολύ στο μαθησιακό κομμάτι, θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι πιο καλλιτεχνικό, όπως είναι η ζωγραφική, ας πούμε, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Αλλά λόγω των μαθημάτων δεν προλαβαίνω ούτε να αφιερώσω λίγο χρόνο σε αυτό, ούτε στο σχολείο εννοείται κάνουμε κάτι σχετικό με τα καλλιτεχνικά πλέον, καθώς είμαστε στο λύκειο. Αλλά η απάντηση είναι ναι, νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να προσθέσουμε κάτι που έχει να κάνει με την τέχνη στο σχολείο μας ειδικά, για να σπάει και λίγο ίσως τη μονοτονία του μαθήματος.
0: Και να ξεφεύγουμε λίγο κιόλας από το διάβασμα και τις πολλές υποχρεώσεις και την τεράστια ύλη που έχουμε να διαβάζουμε.
1: Όπως αναφέραμε και πριν, φυσικά.
0: Εννοείται. Είναι κάτι σίγουρα το οποίο μας βοηθάει στο άγχος, στο να φεύγουμε λίγο από τις πολλές ώρες διάβασμα τις συνεχόμενες. Και σίγουρα εμείς προσωπικά και συγκεκριμένα θα επιλέγαμε να ασχοληθούμε με κάποιο είδους τέχνη στον ελεύθερο μας χρόνο.
1: Και επειδή σίγουρα μας ακούνε και οι καθηγητές μας και οι γονείς μας, αγαπάμε πολύ το διάβασμα.
0: Πάνω από όλο αυτό.
1: Αλλά σίγουρα θα θέλαμε να βάλουμε ένα κομμάτι της τέχνης στην καθημερινότητά μας.
2: Ο κάθε άνθρωπος κάνοντας τέχνη μπορεί να διαδώσει ιδέες είτε μέσα από πίνακες ζωγραφικής, είτε μέσα από στίχους, είτε μέσα από θεατρικές παραστάσεις, από οποιαδήποτε μορφή τέχνης.
1: Άρα στην ουσία μας λες ότι και η τέχνη είναι ένας τρόπος επικοινωνίας διαφορετικός από
0: τα chat και τα social media.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.

0: Για σημερινό επίλογο, λοιπόν, θα θέλαμε να επιστρέψουμε πάλι πίσω στο αρχικό μας θέμα, που ήταν οι σπουδαίες γυναίκες με DNA Αντιγόνης, όπως ήταν η Καλλιρόη Παρέν, η Ρόζα Πάρκς, η Μελίνα Μερκούρη,
1: την Άντια Μουράτ και τη Λέλα Καραγιάννη.
2: Κάποιες από τις Αντιγόνες που ακολούθησαν το παράδειγμα της ηρωίδας του Σοφοκλή και αγωνίστηκαν για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρανά παραδείγματα κατά της βίας, των διακρίσεων, της καταπίεσης και κάθε είδους κακοποίησης.
1: Φάροι που φώτισαν με τις πράξεις τους το δρόμο για έναν κόσμο δικαιότερο και πιο ανθρώπινο. Ένα κόσμο με οράματα. Ένα κόσμο κατά της έμφυλης βίας και των διακρίσεων.
0: Ένα κόσμο στον οποίο το ζητούμενο θα είναι ο άνθρωπος. Ανεξάρτητα με το χρώμα του, το φύλο του, το κοινωνικό του στάτους.
2: Γυναίκες που ενέπνευσαν τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο να συντάξει τους παρακάτω στίχους. Η ομορφιά των γυναικών που άλλαξαν τη ζωή μας, βαθύτερα και από 100 επαναστάσεις, δεν χάνεται, δεν σβήνει με τα χρόνια. Όσο κι αν φθύρονται οι φυσιογνωμίες, όσο κι αν αλλοιώνονται τα σώματα. Μένει στις επιθυμίες που κάποτε προκάλεσαν, στα λόγια που έφτασαν έστω αργά, στην εξερεύνηση δίχως ασφάλεια της σάρκας, στα δράματα που δεν έγιναν δημόσια, στα καθρεφτίσματα χωρισμών, στις ολικές ταυτίσεις. Η ομορφιά των γυναικών που αλλάζουν τη ζωή μένει στα ποίηματα που γράφτηκαν για αυτές. Ρόδα Ιθαλή, αναδίδοντας το ίδιο άρωμά τους, Ρόδα Ιθαλή, όπως αιώνες τώρα λένε οι ποιητές.
1: Η σημερινή εκπομπή Τετράδιο έφτασε στο τέλος της. Ήμουν η Μελίτα,
0: η Βασιλική,
2: η Ζωή, μαθήτριες από τα εκπαιδευτήρια Κέσαρη. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας και να σας κράτησε όμορφη συντροφιά και παρέα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία μέσα σε 24 ώρες από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings. Η πρώτη αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, ενώ ο γερμανικός οίκος είχε αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά μία βαθμίδα. Ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Περισσότερα όμως θα μας πει ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Χιούμπουρας. Κωνσταντίνε, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και ισχυρών κλειδονισμών για τις διεθνείς αγορές ομολόγων, η ελληνική οικονομία καταγράφει μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία στο μέτωπο των αξιολογήσεων, αποσπώντας μια διπλή ψήφο εμπιστοσύνης από κορυφαίους ξένους αναλυτές. Μέσα σε λίγες ώρες, δύο από τους πιο σημαντικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ο γερμανικός Scope Rating και ο αμερικάνικος κολοσσός Moody's, προχώρησαν σε παράλληλες αναβαθμίσεις για το αξιόχρεο και τις προοπτικές της χώρας μας. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα δεδομένα που διαμορφώνουν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πρώτος χρονικά ο οίκος Scope Rating έκανε το μεγάλο βήμα αναβαθμίζοντας την ελληνική οικονομία στην βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές. Με αυτή την κίνηση η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα χαμηλότερα σκαλοπάτια της επενδυτικής βαθμίδας και πλέον κυνηγά το επόμενο μεγάλο εθνικό στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την είσοδο στην κορυφαία κατηγορία Α. Την ίδια στιγμή ευχάριστες εκπλήξεις ήρθαν και από το μέτωπο της Moody's, ο αμερικάνικος οίκος, ο οποίος παραδοσιακά θεωρείται ο πιο αυστηρός και δύσκολος στην προσέγγιση του με την Ελλάδα, μετέβαλε την προοπτική των αξιολογήσεων της χώρας μας σε θετική αποσταθερή, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την βαθμίδα ΒΑΑ3. Αυτή με τα πολύ πρακτικά σημαίνει ότι η Moody's ανοίγει επίσημα τον δρόμο για μια ξεκάθαρη αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στους επόμενους μήνες. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη αναβάθμιση προοπτικών για την χώρα μας μέσα σε διάστημα μόλις ενός μηνός, καθώς είχαν προηγηθεί ανάλογες θετικές κινήσεις από τον οίκο R&I και την DBRS. Ποιοι είναι όμως οι συγκεκριμένοι παράγοντες που οδήγησαν τους ξένους αναλυτές σε αυτές τις αποφάσεις? Σύμφωνα με την εκτενή έκθεση της Scope Rating, το πρώτο και πιο βασικό στοιχείο είναι η ραγδαία και εντυπωσιακή μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι προβλέψεις του οίκου είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες, καθώς εκτιμά ότι το χρέος θα υποχωρήσει περίπου στο 136% του ΑΕΠ, καταγράφοντας μια πολύ μεγάλη βουτιά από το 146,1%. Κοιτάζοντας ακόμα πιο μακριά, οι αναλυτές βλέπουν το χρέος να αποκλιμακώνεται σταδιακά μέχρι και το 110% του ΑΕΠ. Η Scope τονίζει ότι η ευνοϊκή διάρθρωση του ελληνικού χρέους, οι μεγάλες διάρκειες των ομολόγων και ο εξαιρετικά χαμηλός κίνδυνος αναχρηματοδότησης θωρακίζουν την βιωσιμότητά του. Ο δεύτερος κρίσιμος πυλώνας είναι η ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα και οι μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει σταθερά έναντι της Ευρωζώνης, καταγράφοντας μέση πραγματική ανάπτυξη στο 2,1%, την ώρα που ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρώπη κινείται καθυλωμένος κοντά στο 1%. Αυτή η δυναμική στηρίζεται στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις εξαιρετικές επιδόσεις του τουρισμού, αλλά και στην σημαντική άνοδο των επενδύσεων, οι οποίες τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να απορροφήσει σχεδόν το 70% των συνολικών διαθέσιμων πόρων, έχοντας λάβει 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιτρέπει την χρηματοδότηση κρίσιμων υποδομών, της ψηφιοποίησης του κράτους και της πράσινης μετάβασης. Όπως ήταν αναμενόμενο, η διπλή αυτή θετική εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε τη χρονική συγκυρία αυτών των ανακοινώσεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η αναβάθμιση από δύο διαφορετικούς οίκους τη στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται έχει τεράστια αξία. Ο κ. Πιερακάκης επεσήμανε ότι η αξιοπιστία χτίζεται αποκλειστικά με μετρήσιμα αποτελέσματα και εξήγησε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης να αξιοποιεί την δημοσιονομική πρόοδο για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αποτελεί την καλύτερη ασπίδα προστασίας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Το ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάσιου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμη διεθνή αναγνώριση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η εδραίωση της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας επιτρέπει την δημιουργία ισχυρών αναχωμάτων, προκειμένου

0: θετική οικονομική δείκτες και οι έπαινοι των ξένων αναλυτών θα μεταφραστούν ακόμα πιο ενελεύθερα στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση των οικογενειακών εισοδημάτων. Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από Moody's και παράλληλα της πιστολιτικής βαθμίδας της χώρας από τον Ecoscope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με την σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Κάτε Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την ερχόμενη εβδομάδα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Στο μεταξύ, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτώβρη και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί στη Γερμανία ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γερμανίας, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τη βιομηχανία πετρελαίου προκειμένου το αργότερο, την 1η Ιανουαρίου του 2027, να εισαχθεί προσωρινό ανώτατο όριο τιμή στα καύσιμα κατά το πρότυπο του Βελγίου ή του Λουξεμβούργου. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολύ αυξημένες τιμές στα καύσιμα επηρεάζουν άμεσα και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Μιλώντας το πρωί στον σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόσιο, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Διονύσης Θεοδωράτος, δήλωσε ότι μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας αναζητούν λύσεις προκειμένου να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τις συζητήσεις που γίνονται θα μας ενημερώσει ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Σε οικονομικό βρόχο για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες μετατρέπεται η τιμή του Marine Gas Oil, δηλαδή του βασικού ναυτιλιακού καυσίμου, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 97,6% σε λιγότερο από 7 μήνες, σχεδόν διπλάσια τιμή, επιβαρύνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος των δρομολογίων, αφού αποτελεί το 55% του κόστους αυτού. Πρέπει να πούμε, για να γίνει αντιληπτό, ότι πριν από λίγες μέρες ο τόνος στήγιζε 1.300 ευρώ έναντι 993 ευρώ 1η Ιουνίου και μόλις 658 ευρώ στις 23 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν και οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο. Αυτό για να γίνει αντιληπτό πόσο επιβαρύνει τις εταιρείες, να αναφέρουμε απλώς ότι ένα πλοίο που φεύγει από Πειραιά μέχρι τη Ρόδο και επιστρέφει χρειάζεται 160 τόνους καυσίμου. Με την τιμή να είναι τώρα, τιμή που ήταν τότε στο 658 στα τέλη Φεβρουαρίου, ή πλήρωναν 105.000 και κάτι λίγο παραπάνω για κάθε δρομολόγιο. Τώρα πλέον το δρομολόγιο φτάσει τις 208.000 ευρώ, δηλαδή πληρώνει 102.720 παραπάνω από ό,τι ήταν τον Φεβρουάριο. Αντίστοιχα και τα πλοία που φεύγουν από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες, όπως ας πούμε στην Πάρο Νάξο Σαντορίνη, μέχρι τον Φεβρουάριο θα πλήρωναν 49.350 ευρώ, τώρα πλέον πληρώνουν πάνω από 74.000 ευρώ και πλέον η αύξηση έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε όλα τα δρομολόγια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσπαθούν, όπως είπες πολύ σωστά, Κωνσταντίνα, να βρουν λύση με το Υπουργείο οι ακτοπλοϊκοί φορείς. Όπως τονίζουν, η προστασία που έχει δοθεί από μέχρι στιγμής και η αποζημίωση

0: που καταβάλλονται από το κράτος για τις υποχρεωτικές εκτόσεις σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες μπορούν να καλύψουν μέρος του λειτουργικού κόστους, όχι όμως σε βάθος χρόνου. Και μάλιστα επαρκεί μέχρι το Μάιο και όχι για όλο τον χρόνο. Από εκεί και έπειτα προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή για να μην επιβαρύνονται περισσότερο οι εταιρείες, καθώς δεν αποκλείεται η επιπλέον επιβάρηση να πέσει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δηλαδή να επιβάρυνει τους επιβάτες. Προς την προσπάθεια αυτή για να προστατευτεί το επιβατικό κοινό, το Υπουργείο μελετά διάφορους τρόπους, όπως με περισσότερη επιδότηση σε κάποιες γραμμές, κυρίως στις άγονες γραμμές, με κάποιες επιδοτήσεις και σε άλλους κύκλους εισιτηρίων, όχι μόνο στις ειδικές περιπτώσεις των εκτόσεων. Θα βρεθεί λοιπόν κάποια χρυσή τομή, καθώς η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, ώστε το επιπλέον λειτουργικό κόστος να παραμείνει όπου να το απορροφήσουν οι εταιρείες και το κράτος, χωρίς όμως να πέσουν στους επιβάτες, γιατί αναμένεται, εάν θα κυλήσει στο εισιτήριο, τα εισιτήρια να αυξηθούν πάνω από 15 έως 20% ανάλογα με τον προορισμό.
1: Μάλιστα. Νεκτάριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, χαιρέτησε τη συμφωνία, διαβεβαιώνοντας πως θα είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Μια συμφωνία που αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση, επισημαίνει η Φρεντέριξεν. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στα δικά μας και πάλι, τρεις διαφορετικές έρευνες βρίσκονται πια σε εξέλιξη με επίκεντρο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που έχει οδηγήσει τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στις φυλακές του Κορυδαλού, διενεργείται ευρύτερη έρευνα για τα ιατρεία που προσφέρουν δήθεν θεραπεία αναγέννησης, ενώ από χθες η οικονομική δραστηριότητα των γιατρών μπήκε και στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κωνσταντίνα. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη και σε τρία διαφορετικά επίπεδα, τόσο από τις δικαστικές αρχές όσο και από την ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, βρίσκονται με επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, την δράση των ήδη προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική έρευνα που αφορά αυτήν ακριβώς την υπόθεση βρίσκεται στην αρχή της, μετά και την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών, καθώς από τη Δευτέρα κιόλας ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θα ξεκινήσει τον κύκλο της εξέτασης των μαρτύρων. Και όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει από τα πρόσωπα εκείνα με τα οποία επικοινώνησαν, φέρονται να επικοινώνησαν οι γιατροί τις κρίσιμες ώρες που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Έτσι όπως αναφέρουν πληροφορίες, τη Δευτέρα έχει κληθεί να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, στο κινητό τηλέφωνο του οποίου η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του καλλιτέχνη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ το ίδιο θα κάνει ο δικαστικός λειτουργός όπως όλα δείχνουν και με τα πρόσωπα εκείνα με τα οποία επικοινώνησαν τηλεφωνικά, κάτι που προκύπτει ή αναμένεται να προκύψει και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο κατηγορουμένων. Βεβαίως θα εξεταστούν και μάρτυρες όπως είναι οι υπάλληλοι και οι γιατροί που δούλευαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά και η οικογένεια του τραγουδιστή που από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει παρούσα σε όλη αυτή την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας ένα και μόνο πράγμα. την τιμωρία των υπευθύνων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, παράλληλα, τρέχει και η εισαγγελική έρευνα που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά, όπως είπες και εσύ, και άλλα ιατρία ή κέντρα που προσφέρουν δίθεν θεραπείες αναγέννησης. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αναζητώνται τυχόν ευθύνες είτε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είτε άλλων φορέων που είχαν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τέτοιου είδους ιατρία. Και στη μεγάλη εικόνα προσθέθηκε πρόσφατα μία ακόμα ψηφίδα που αφορά την παραγγελία που έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαραλαμπός Βουρλιώτης, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρη οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, ξεκινώντας μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, να ξεπλύγουν το κουβάρι από παλαιότερη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Να σου πω τέλος ότι έρθει για το ξέπλυμα, σε περίπτωση που εντοπίσει ενδείξεις για την τέλεση του συγκεκριμένου αδικήματος, εκ του νόμου έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και βεβαίως να συντάξει το σχετικό πόρισμα διαβιβάζοντάς το στον εισαγγελέα για να διενεργήσει και ποινική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το συγκεκριμένο αδίκημα. Επομένως βλέπουμε ότι αυτή η υπόθεση άνοιξε πολλές έρευνες που δυσγνωρίζει εκ των προτέρων πού και σε πόσα πρόσωπα ακόμα θα καταλήξουν στο τέλος τους. Κωνσταντίνα.
1: Ακριβώς έτσι, Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα, και βλέπουμε ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν πλέον όλα τα μέσα για τα εξαπατούν τα θύματα τους. Όπως είπες και εσύ, εξαρτώθηκε Σπύρα, η οποία έκανε τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες, αλλά αυτή τη φορά, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία, χρησιμοποιούσαν και τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιώντας τις φωνές γενικών προσώπων των θυμάτων. Η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει δύο νεαρά άτομα 23 και 25 ετών, τα οποία είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Μόλις είχαν αρπάξει, Κωνσταντίνα, μία σακούλα με την μαθή αξία σχεδόν 30.000 ευρώ. Έχοντας παραφύρει το θύμα τους. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με πλήρη οργάνωση. Ήταν το τηλεφωνικό κέντρο με τους τηλεφωνικούς, οι οποίοι έκαναν καθημερινά δεκάδες αν όχι εκατοντάδες κλήσεις αναζητώντας τα θύματα τους. Το βασικό πρόσωπο που χρησιμοποιούσαν ήταν η εγκατάσταση οπτικής σύνας. Αν τα θύματα τους εξέφραζαν αντιρρήσεις, κατάφεραν να τα πείσουν προκειμένου να επικοινωνήσουν με συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να διαβεβαιώσουν την αναγκαιότητα των εργασιών. Παίρνοντας το τηλέφωνο του συγγενικού προσώπου, οι δράστες κλωνοποιούσαν με χρήση τεχνικής νοημοσύνης την φωνή τους και συνέχεια επικοινωνούσαν και πάλι με τα θύματα τους χρησιμοποιώντας αυτή τη φωνή και έτσι κατάφεραν να τα πείσουν προκειμένου να αποσπούν χρήματα και τιμωθεί. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα 4 άτομα ως μέλη του κυκλώματος, εκ των οποίων τα 3 έχουν αυτοποιηθεί. Υπολογίζεται ότι τους τελευταίους μήνες, Κωνσταντίνο, όπως είπες και εσύ, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συμπολίτες μας, αποκομίζοντας περιουσιακόπλους που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα και φυσικά να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα θέματα αυτής της συγκεκριμένης πείρας.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σωρό του ηλικιωμένου, ρίχνοντας έτσι τραγική αυλαία στις έρευνες που είχαν ξεκινήσει το πρωί για τον εντοπισμό του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής 3 αλλοδαποί, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής από την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων κλοπών και αποπειρών κλοπής σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο οικονομικό όφελος, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ. Debate για την συνταγματική αναθεώρηση πραγματοποιείται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, παρουσία φοιτητών και κατοίκων της πόλης. Χαιρετισμό απίφθινε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Ακριβώς σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δημαρχείο Αθηνών Open House Debate, μια διαφορετική μορφή δημόσιου διαλόγου με το άρθρο 16 του συντάγματος και το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο επίκεντρο. Από νωρίς το πρωί, η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων έχει μετατραπεί σε χώρο δημόσιας παράθεσης, με 30 ομιλητές να παίρνουν μέρος στη διαδικασία και να παρουσιάζουν διαφορετικές θέσεις και επιχειρήματα γύρω από το άρθρο 16 και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ξενάγησε στους χώρους του Δημαρχείου, ενώ απέφθηνε χαιρετισμό. Το σημερινό debate, Κωνσταντίνα, δεν περιορίζεται σε μια συνηθισμένη συζήτηση μεταξύ ομιλητών. Η διοργάνωση έχει με στοιχεία προσομοίωση κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με τους συμμετέχοντες να αναλαμβάνουν διαφορετικούς θεσμικούς ρόλους και να καλούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους που τους έχουν ανατεθεί. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνει και προσομοίωση αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που πρόκειται για μέρος της διαδικασίας και όχι για τη δογματική συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών. Η συζήτηση, να πούμε, εξελίσσεται σε δύο βασικά μέρη, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, να απαντήσουν στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς και να ανοίξουν επιμέρους ζητήματα που συνδέονται με το άρθρο 16 και την ανώτατη εκπαίδευση. Κωνσταντίνα.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, τώρα να πούμε ότι η Αθήνα ετοιμάζεται να αφήσει για λίγο πίσω της το θόρυβο και την κίνηση των αυτοκινήτων, καθώς ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει σήμερα και αύριο τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο.
4: Ακριβώς, Κωνσταντίνα. Σε λίγες ώρες, στις 8 η ώρα, η οδός Αθηνάς θα ξεχάσει λίγο τα αυτοκίνητα και θα γίνει ένας πεζόδρομος για τους Αθηναίους αλλά και τους κατοίκους της πόλης μας. Από τις 8 το βράδυ σήμερα το Σάββατο μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν δωρεάν σε δεκάδες δράσεις στο πλαίσιο της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, που διοργανώνεται για αυτή τη χρονιά από το Δήμο Αθηναίων μέσω της Ανεπιστημιακής Αθήνας. Η αρχή γίνεται σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ με Disco Street Party, ενώ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η σκητάλη περνά στον κινηματογράφο. Το Midnight Express στείνει μια μετασονύχτια κινηματογραφική βραδιά στη μέση της οδού Αθηνάς με τρεις ταινίες που έχουν μείνει στο κοινό με ταχύτητα και τις τελικές κούρσες. Μέρες Κεραυνού, Ληστεία Λαϊταλικά και Μπούλη. Την Κυριακή το πρωί η Αθηνάς αλλάζει και πάλι πρόσωπο. Από τις 8.30 ξεκινάει η γιόγκα, ενώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα το Sport Beyond Limits του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν παραολυμπιακά αθλήματα. Από τις 11 και μετά αύριο το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα οικογενειακό με θεατρικό παιχνίδι, γκράφιτι, εργαστήρια ποδηλάτου, δράσεις ανακύκλωσης, σκέιτ και ρόλερς. Να πούμε εδώ ότι τα παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους ποδήλατα μινιατούρες, να δοκιμάσουν ποδήλατα ισορροπίες και να κινηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα 300 τετραγωνικών μέτρων, μαθαίνοντας παράλληλα βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Και το 24ωρο ολοκληρώνεται με μουσική. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα της Κυριακής, το μπαλκόνι του Παπαζό μεταφέρεται στην οδό Αθηνάς με τον Παπαζό και πολλούς καλλιτέχνες. Και επειδή, όπως καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνα, η Αθηνάς θα είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα, υπάρχουν και κυκλοφοριακές αλλαγές που πρέπει να γνωρίσουν όσο κινηθούν στο κέντρο της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής διακόπτει κυκλοφορία στην οδό Αθηνάς από την Ευρυπίδη μέχρι την Ερμού, ενώ απαγορεύεται και η στάση και η στάθμιση. Ρυθμίσεις θα ισχύουν επίσης στην Καραγιώργη της Σερβίας, στην Περικλέως, στην Αθηναίδος, στην Αγία Ειρήνης, στην Πλατεία Αγίων Σωμάτων και σε τμήματα της Ερμού. Παράλληλα, τροποποιούνται και προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Κλείνοντας, το μετρό στις γραμμές 2 και 3 θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Κωνσταντίνα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον διεθνή χώρο και πάλι η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε ίδρυμα φροντίδας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 25 άτομα τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους ελαφρά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου κατά την άφιξη του στο σημείο. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι ένα δωμάτιο ασθενούς είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Η άμεση επέμβασή τους απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντο, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγη ώρα αφότου η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Εμένη. Η πολιτική προστασία σήμανε λήξη συναγερμού έπειτα από μισή ώρα. Στο Πακιστάν, ο απολογισμός από τη βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ αυξήθηκε σε τουλάχιστον 31 νεκρούς. Ανάμεσά τους 16 αστυνομικούς, δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τέλος, στο Ιράν, ένας άνδρας εκτελέστηκε επειδή, σύμφωνα με τις Ιρανικές δικαστικές αρχές, παρήχε στις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, έτσι μετέδωσε το ειδεσιογραφικό μέσο των Ιρανικών δικαστικών αρχών. Αύριο στις 10 το πρωί, από το πρώτο κημητήριο Αθήνας, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στον δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Συλληπιτήρια, μηνύματα από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο θρυλικός Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια ποδοσφαιρική κληρονομιά. Η Ίντερ, η ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Με τη φανέλα των Νερατζούρι έζησε τις πιο μεγάλες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα Ιταλίας και 2 κύπελα πρωταθλητριών. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και την 5η αγωνιστική της Super League σήμερα έχουμε 2 αγώνες, στις 7 Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με κατά τόπους νεφώσεις και κατά περιόδους θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

Χαίρετε, χαίρετε. 38 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς στην αφετηρία της Σαββατιάτικης Πορσίτη. Όχι ακριβώς το όνομα της αγάπης. Κάτι στο όνομα του ποδοσφαίρου ταιριάζει περισσότερο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο αγωνιστικής δράσης ό,τι αφορά πρωταθλήματα. Έρχεται το νέο φορμάτ και επιβάλλεται. Θα σταματήσουν τα πάντα για 20 μέρες, λέω, των εθνικών ομάδων. Κάπως έτσι νομίζω ότι αξίζει να το ευχαριστηθούμε λιγάκι παραπάνω. Και εδώ και μακριά. Γιατί ό,τι και να πούμε ποδοσφαιρικά σήμερα για τα μέρη μας, αυτό που συμβαίνει στο Λονδίνο, εντάξει, νομίζω ότι ξεχωρίζει πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά. Millwall, West Ham είναι ήδη στο χορτάρι. Παίζουν 8-9 λεπτά. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική κόντρα του κόσμου. Η ρυθμίση του ήχου είναι η φίλη μου η Λίλη Φωτοπούλου. Γεια σου, Λίλη. Την αρχισταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City. Είμαι ο Διονύσης Δελής.

Ναι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε. Πάγαμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Και είμαστε στην πύλη εισόδου της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Στο φινάλε μιας εβδομάδας που είχε κήπο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Europa League και τους δύο εκπροσώπους μας, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, 2-2 κάναμε. Μια φοβερή ανατροπή που θα μνημονεύεται για τους Ερυθρόλευκους, αν με έναν τρόπο από εδώ και πέρα τα πράγματα τους πάνε καλά σε αυτή τη σεζόν. Δεν σκότωσαν δάκια κανένα θηρίο, η Αγγελόνια δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά η περίοδος είναι τέτοια για τον Ολυμπιακό που νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο ίδιος το εαυτός. Το ότι μπόρεσε λοιπόν και επανέφερε ένα μάτς το οποίο στράβωσε εξ αρχής και λοιπά, αν μη τι άλλο δείχνει ότι υπάρχει σφιγμός. Και αν για τον Ολυμπιακό ήταν λιγάκι έτσι εσωτερική η διαδικασία, αυτό που έκανε Όφη με την Hoffenheim στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, είναι αποτέλεσμα για να το συζητάς. Και γενικότερα για να καμαρώνεις για την ποδοσφαιρική ιστορία που εξελίσσεται στην Κρήτη υπό τον Ηλία Μπουσανίδη. Αναφέρω τον άνθρωπο που έχει το σχεδιαστικό στο ποδόσφαιρο, ο κ. Μπούσης είναι ιδιοκτήτης. Όφη έχει κάνει ίσως ό,τι θα θέλαμε να δούμε όλοι να συμβαίνει κάπου κάπως ως πείραμα. Έτσι για την περιέργεια, ρε παιδί μου, να δούμε μια ομάδα με Έλληνες παίκτες. Έχει 18 στους 20 είναι Έλληνες στο βασικό rotation. 18-22, να μην υπερβάλλω. Μια ομάδα η οποία ομολογουμένως δείχνει να έχει μια συνέπεια, έναν Έλληνα προπονητή, μια φοβερή έτσι, ισορροπία και πειθαρχία και η οποία κατακτά σταδιακά με μεγάλα βήματα κάνει μικρά θαύματα. Θέλω να θυμίσω ότι μέσα στο Σωτήριο έτος 2026 και πριν φτάσουμε ως εδώ, κατέκτησε το κύπελλο νικώντας τον ΠΑΟΚ. Πήρε το Super Cup απέναντι στην πρωταθλητρία ΑΕΚ. Μια εβδομάδα πριν τη συζητούσαμε στην πρεμιέρα του Μανώλου στο Καραϊσκάκι, επικράτησε στην έδρα του Ολυμπιακού έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα κέρδισε και μάλιστα σχετικά εύκολα έναν αντίπαλο με χρηματιστηριακή αξία ρόστερ κάπου 170-180 εκατομμύρια. Όφη, ο οποίος μπήκε με δύο νίκες από το μονοπάτι των προκριματικών στη League Phase της δεύτερης τάξης διοργάνωσης. Και που νομίζω ότι πολύ πολύ γρήγορα από το πρώτο κιόλας βράδυ επιβεβαίωσε ότι όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Μακάρι να έχει και συνέχεια. Και το κυριότερο είναι μακάρι να έχει μιμητές. Δεν έχει σημασία πόσα πολλά θα πετύχεις, όσο το πόσο περισσότερους μπορείς να εμπνεύσεις από μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα και από τη μία να παίζει ένας Έλληνας και από την άλλη δύο, ξέρω εγώ. Ειδικά όταν συνειδητοποιείς το προφανές ότι εντάξει, και τα δικά μας παιδιά δεν έχουν να τους βλέψουν κάτι. Δύο τα παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική σήμερα. Και το ένα έχει έτσι το ιδιαίτερο δικό του στίγμα. 7:30 στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια θα βρεθούν στη σέντρα για την πρώτη κατηγορία ο Άρης και ο Ηρακλής. Για μια παρτίδα που είχε τη δική της ιστορία σε αυτή τη διαδρομή ως την σέντρα, προέκυψε μια αντιπαράθεση μέχρι τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Γιατί οι οπαδοί των δύο ομάδων ήθελαν να συγκατοικήσουν τις κερκίδες. Και γιατί δεν τους δόθηκε η άδεια. Μεταξύ μας τέτοιες ιστορίες, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, δεν έχει λύση. Χαίρεσε και χαιρετίζεις κάθε τέτοιου τύπου ενέργεια η οποία δείχνει ότι να αρχίζουμε και γινόμαστε κανονικότεροι σαν άνθρωποι. Ότι να ρε παιδί μου, μπορεί και όπως τον υπόλοιπο κόσμο να το σκέφτονται και οι ίδιοι ότι μπορούμε να καθίσουμε απέναντι ας πούμε σε δύο κερκίδες. Έχουν συμβεί όμως τόσα πολλά και τόσα άδικα
τα οποία πολύ λογικά κάνουν ακόμη αυτούς που έχουν την ευθύνη να τρομάζουν. Μισή ώρα νωρίτερα στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά. Εντάξει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι ντέρμπι αθηναϊκό. Όχι πως έχουν κανένα παρελθόν, με κανένα δεν έχει παρελθόν ποδοσφαιρικό η Κηφισιά. Αν παρατηρήσει όμως κανείς τον χάρτη της Super League, εκεί όπου παραδοσιακά δέσποζαν 4, 5, 6 ομάδες από την Αττική, τώρα θα διαπιστώσει ότι κάτω από τη γνωστή Τρόικα, Μαθναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, υπάρχουν μόνο οι δυο τους, ο Ατρόμητος και η ομάδα του Σεμπαστιαν Βέτο. Και μιας και μπήκα σε διαδικασία προαναγγελίας, αύριο σερβίρεται το κύριο πιάτο. Με βασικό χαρακτηριστικό τις αποστολές εκτός έδρας για τους μεγάλους. Αρχή στην Βιωτία, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5. Μια ώρα μετά στο Πανθεσσαλικό, Βόλος ΑΕΚ. 7:30 στη Νεάπολη, η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια κουβέντα για την Καλαμάτα και τις έδρες της. Και στις 9 το βράδυ ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ανάμεσα σε όλα αυτά, στις 7 έχει ένα Όφι Αστέρας Τρίπολης. Σε μια συγκυρία που επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τα αποτελέσματα αυτά τα βάζεις στην πλάτη και τα πηγαίνεις για 3 εβδομάδες. Γιατί ξεκινάει η Nations League με 4 παιχνίδια για τις εθνικές ομάδες και η διακοπή πλέον είναι των 20 ημερών, των 3 εβδομάδων, 21 μέρες θα κρατήσει. Το επόμενο μάτς πρωταθλήματος, θα είναι στις 10 του Οκτώβρη. Άρα λοιπόν νωρίτερα από ποτέ φτάσαμε στα μισά του πρώτου γύρου, είναι 5η αγωνιστική. Αλλά νωρίτερα από ποτέ θα πρέπει να συμβιβαστούμε και με μια τέτοιου τύπου κατάσταση, ενός break το οποίο είναι μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως. Κάποιους θα ωφελήσει, κυρίως αυτούς που δεν έχουν διεθνείς. Κάποιος μάλλον θα τους μπερδέψει όμως, γιατί αν προσπαθείς να επιβιώσεις 3 εβδομάδες αυτή τη συγκυρία και να σου λείπουν 5, 10, 15 ποδοσφαιριστές, δεν το λες ακριβώς εύκολη άσκηση.

Είμαστε λοιπόν σε τροχιά στα μισά του δρόμου του πρώτου γύρου της Super League. Με το Παναθηναϊκό να απολαμβάνει την τέλεια κίνηση. 4 στα 4 και 12 βαθμοί. Και γενικώς να δίνει την εντύπωση ότι, πώς να το πω, πείθη μετά από πολλά χρόνια ότι μπορεί να είναι πρωταγωνιστής. Όλα αυτά σε μια συγκυρία, παλιό ποδοσφαιρικό αξίωμα λέει ότι στις αρχές του δρόμου δεν κατακτά κανείς τίποτα, αλλά μπορεί να χάσει πολλά. Παναθηναϊκός δείχνει ότι το πηγαίνει αρκετά καλά. Και αν τα καταφέρει στο ιδιαίτερο της Νεάπολης αύριο με την Καλαμάτα, τότε μπορεί κάλλιστα να του προκύψει και ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Γιατί στην βαθμολογία τον ακολουθούν ένα τρίποντο πίσω πια, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη, ο Πανετολικός. Και έχει πρόβλημα να κάνει ήδη δύο γκέλες εκτός έδρας, την πάτησε δύο φορές, μία με την Κηφισιά, μία με την Τρίπολη, έχει μείνει στους 8. Ακόμα πιο κάτω ο Ολυμπιακός που έχει 7 βαθμούς σε 4 μάτς, έρχεται από ήττα, να θυμίσω, από την ήττα από τον Όφη στο Φάληρο. Στους 6 είναι ο Άρης, 5 έχει ο Ηρακλής, 4 η Καλαμάτα, 2 ο Ατρόμητος, 2 ο Βόλος, 2 η Κηφισιά, από έναν Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Στα πολύ ιδιαίτερα της βαθμολογίας, δεν ξέρω με το πώς θα σκάσω, το γεγονός ότι έπειτα από 4 μάτς ο Ολυμπιακός έχει μόλις 3 γκολ στο ενεργητικό του. Οι μοναδικές ομάδες που έχουν λιγότερα σε αυτές τις πρώτες 4 στροφές είναι ο τελευταίος Λεβαδιακός, δεν έχει βάλει γκολ ακόμη, ο προτελευταίος Αστέρας Τρίπολης που έχει 2, η παραπροτελευταία Κηφισιά που έχει 2. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα γκολ μόνο από το 12 και κάτω του βαθμολογικού πινάκα. Τρία γκολ σε 78 τελικές, λέει η Όπτα. 0,75 ένα παιχνίδι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κόντρα στη Γιαγκελόνια, αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε, ήταν η πρώτη ντοπιέτα, τα πρώτα δύο γκολ στο Καραϊσκάκι από τις 21 Φεβρουαρίου του 2026. Ναι, Κωνσταντίνο Βλαστήρα, περνάει ο καιρός. Κωνσταντίνο Βλαστήρα εδώ για δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά για από τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο γαλλικό πρακτορείο Ειδήσεων και το Reuters. Προς το παρόν την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σιρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων με τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί η νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους, με τη Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που συνεχίζεται έως το βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Διονύση Δέλη.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε, 10 μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Και σε Sport City, πράξη δεύτερη. Κάνα μια πρώτη αναφορά στην πέμπτη αγωνιστική της Super League που βρίσκεται πρώτων πυλών. Βραδιά είναι και μπάσκετ όμως. Γενικώς είμαστε σε μια περίοδο, πώς να το πω, εναρμόνισης με αυτή την ενδιαφέρουσα πραγματικότητα που έρχεται. Και φέτος όπως και πέρσι νιώθουμε ότι έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και θεωρητικά σκεφτόμαστε το γιατί όχι και ένας ελληνικός τελικός. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει στην EuroLeague άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Του ΠΑΟΚ και του Άρη, ειδικά ο ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι πολύ πολύ δραστήριος σε σημείο που να λες ότι του χρόνου μπορεί να είναι και εκείνος κάτοικος EuroLeague, ό,τι και να συμβεί στο EuroCup. Το τελευταίο ταξίδι του κυρίου Μιστακίδη στην διαδικασία που λέγεται Super Cup EuroLeague και οι επαφές που έχει δείχνουν κάτι τέτοιο. Ότι χτίζει τις βάσεις ακριβώς για αυτή τη μετάβαση σε μια περίοδο που δεν είναι και τόσο δύσκολο το να πάρεις μια κάρτα απευθείας, ας πούμε, και να παίξεις. Γιατί για μας μια χαρά πηγαίνει το μπάσκετ, αλλά γενικότερα μην έχετε την ίδια εντύπωση ότι έτσι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Το γαλλικό παράδειγμα, η Μονακό η οποία ξεκινά να παίξει ήταν πέρσι στον τελικό της EuroLeague, όχι στον τελικό του 26, του 25 να θυμίσω. Φέτος θα ξεκινήσει από την πέμπτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, λέω της νέας της οικονομικής κατάστασης. Ενώ και η Βιλερμπάν με τον Τόνι Πάρκερ που έδειξε ότι πάει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία έχει μείνει με μισό ρόστερ. Και όταν αυτά συμβαίνουν σε μια τόσο μεγάλη αγορά όπως η γαλλική, καταλαβαίνει κανείς και αυτό το, πώς να το πω, ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει μακρόπλοα σχέδια. Είμαστε λοιπόν σε εκείνα τα Σαββατοκύριακα πριν από την έναρξη του πολέμου, της κανονικής διάρκειας της EuroLeague.

Και σε ό,τι αφορά την ίδια την διοργάνωση, φέτος λανσάρει για πρώτη φορά το Super Cup. Είναι να πορεί πώς το σκέφτηκε ακριβώς. Γιατί οκ, βάλε ένα ζευγάρι τον έναν ημιτελικό της Αθήνας, Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ. Έστειλε και τη Ρεάλ εκεί, που η Ρεάλ ήταν η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό. Αλλά έφερε και την Ντουμπάη, γιατί έχει αγοράσει τη διοργάνωση, είναι διοργανώτρια, άρα φέρθηκε εκείνη, μπας και πάρει κάτι. Δεν ήταν στο Final Four, δεν καλύπτει κάποια προϋπόθεση για να είναι σε αυτούς τους τέσσερις. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, ρε παιδί μου, κάτι άλλο. Χθες διεκδίκησε και την είσοδό της στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ, στο σουτ την πάτησε. Όπως ματσάρα έγινε και το απόγευμα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να εμφανίζει εικόνες από το μέλλον. Σε μια μάχη δίχως τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τουλάχιστον, πώς να το πω, χωρίς να νιώθει καλά ο Σάσα Βεζέγκοφ. Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, δεχόμενος μόλις 12 πόντους στην τελευταία περίοδο. Σε μάτς που κρίθηκε πάνω από τις 90. Με ένα τρίγωνο περιφερειακό που ο Μοντέρο και ο Κόρι Τζόζεφ είχαν το 1 και το 2. Και ο Εβάν Φουρνιέ σκαρφάλωσε στο 3. Φαίνεται ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο μέσα στη σεζόν, δηλαδή του ακριβώς οι πολύ καλοί περιφερειακοί του Ολυμπιακού μπορεί να στείλουν το Φουρνιέ προς το 3. Ειδικά εκεί όπου το πράγμα θα απαιτεί περισσότερο ταλέντο. Εχθές δικαιώθηκε πανηγυρικά όλη αυτή η κατάσταση, γιατί οι τρεις τους ήταν που κατάφεραν και γύρισαν το παιχνίδι. Ο Δε Φουρνιέ σταμάτησε στους 19. MVP στο Final Four της Αθήνας, MVP στους τελικούς του πρωταθλήματος που ακολούθησαν. Αν κάνει και απόψε το αυτό, μην το συζητάμε καν, πάει για τη δική του τριπλέτα. 8 η ώρα είναι το remake του τελικού της Αθήνας, Ολυμπιακός Ρεάλ. Έχω την εντύπωση ότι χθες, τουλάχιστον βλέποντας τον Ολυμπιακό με τη Φενέρη, δύο προπονητές το αντιμετώπισαν τόσο όσο. Και τους χρόνους μοίρασαν και λιγάκι σαν φιλικό, όπως να το πω. Στο τέλος όμως που έσφιξαν τα γάλατα και οι δύο επεδίωξαν το προφανές, τον νικήσουν, όπως και να το κάνουμε παιδιά, τίτλοι είναι αυτά. Και όσο αυτά συνέβαιναν μακριά στα ξένα, στο Αμπού Ντάμπι, στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός έκανε το δικό του τουρνουά. Μια διαδικασία, πώς να το πω, ετοιμότητας. Με την παρουσία του ΠΑΟΚ θα παίξουν τελικό οι δυο τους απόψε. Το κακό είναι ότι είναι την ίδια ώρα, σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ το δείχνει το τέταρτο της Νόβα. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το δείχνει ο Sky. Κρίμα που δεν θα μπορούμε να το δούμε και τα δύο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.
3: Έχει μπάσκετ απόψε, πρέπει να έχουμε και δύο τηλεοράσεις, Αντρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
3: Τι κάνουμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση, τι ξυπνάδαν αυτή, βλέπω να συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Την περασμένη Κυριακή είχε από τις 9 μέχρι τις 9.30 τρία διαφορετικά παιχνίδια της Super League. Εξού και τρεις τηλεοπτικοί πάροχοι. Τώρα απόψε, ας πούμε, παίζει ο Ολυμπιακός αυτό το τελικό του Super Cup με τη Real και την ίδια ώρα έχει το πρώτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο φαντάζομαι πολλοί κόσμος το περιμένει. Και για να δει Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, αλλά κυρίως να δει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει ότι, ξέρεις, πολύ γρήγορα θέλει να μπει στο επίκεντρο μια συζήτηση.
4: Ναι, πράγματι, αυτό το ζήτημα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις είναι ιδιαίτερα οξύ και στο, όπως είπες, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των καναλιών, μεταξύ των λιγκών, μεταξύ των ομάδων και υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και μετακυλίεται στους φιλάθλους οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν το κανάλι ή πρέπει να το βλέπουν στο κινητό ή στο τάμπλετ ή ό,τι άλλο έχουν.
3: Υπάρχει μια διαφορά στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια και φαντάζομαι ότι εμπειρικά το ξέρεις και εσύ, ότι βλέπεις και τον αντίπαλο. Δηλαδή η Ευρωλίγκα και αυτή η κόντρα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό έβαλε πάρα πολύ κόσμο να βλέπει και τα παιχνίδια του άλλου. Δεν βλέπεις την ομάδα σου, δεν βλέπεις μόνο τον Ολυμπιακό ή μόνο τον Παναθηναϊκό. Βλέπεις, παρακολουθείς με συνέπεια και τις αναμετρήσεις των απέναντι, ας πούμε. Άρα το να παίζουν την ίδια ώρα σου χαλάει, πώς να σου πω, παιδί μου, όχι το πρόγραμμα. Σου χαλάει το ενδιαφέρον για όλη αυτή την υπόθεση.
4: Σωστά, και όχι μόνο αυτό. Για παράδειγμα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος αγαπάει τον μπάσκετ να δει ποια είναι η νέα βερσιόν της Real Madrid.
3: Ναι.
4: Με τον Μαρτίνεθ στον πάγκο της. Η Ντουμπάι που μάζεψε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει ακόμα για την Ελλάδα. Πώς ακριβώς, τι ομάδα φτιάχνει ο Σάβη Πασκουάλ. Η Φενέρ. Ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πώς τοποθετούνται και τι ομάδα φτιάχνουν ήδη. Όπως φυσικά ο Παναθηναϊκός που είναι κάτι καινούριο και προσπαθεί να φτιάξει από την αρχή κάποια πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα δούμε πώς θα διευθετηθεί και μέσα στην σεζόν, διότι και μάλιστα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα τώρα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του πρωταθλήματος, διότι έθνης οι ομάδες διαπιστώνουν, με ευθύνη τους οι ομάδες, το ήξεραν, ότι υπάρχει περίπτωση τα τηλεοπτικά τους παιχνίδια από τα οποία παίρνουν έσοδα στο πρωτάθλημα να είναι ελάχιστα έως καθόλου. Υπάρχει ομάδα η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα μεταδοθεί κανένα παιχνίδι της εντός.
3: Συγγνώμη, γιατί έχει γίνει φέτος αυτό το καλοκαίρι, είναι το απόλυτο μπέρδεμα. Κατέληξε το πρωτάθλημα μπάσκετ σε μια πλατφόρμα η οποία δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο Γιάννης Αλαφούζος βγήκε στην αγορά για να μαζέψει αθλητικό προϊόν, πήρε, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Πήρε το γαλλικό πρωτάθλημα. Ανάμεσα στα άλλα, λοιπόν, πήρε και το πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο πρωτάθλημα μπάσκετ σου εγγυάται ένα μίνιμουμ και το πήρε και σε μια συγκυρία που είναι εντυπωσιακή, γιατί είναι καλός ο ΠΑΟΚ, είναι καλός ο Άρης, είναι καλή η ΑΕΚ. Ξέρεις, ζούμε ξανά μέρες αυθονίας, ας πούμε, στο μπάσκετ. Αυτή η πλατφόρμα δεν υπάρχει. Και τώρα έρχεται να φορτωθεί πού, δηλαδή, πόσα πράγματα μπορεί να δείξει ένα τηλεοπτικό σταθμό σαν το Sky?
4: Δεν φταίει ο Sky.
3: Αλλά προφανώς δεν φταίει ο Sky, δεν είπα εγώ φταίει ο Sky. Λέω όμως πώς αναχωρέσουν στο πρόγραμμα του Sky.
4: Όταν ήρθε η πρόταση της ομάδας του ΕΣΑΚΕ, δεν έγινε καμία οικονομοτεχνική μελέτη, δεν περίμεναν σχεδόν καθόλου να δουν τι μπορεί να προσφέρει στα ψηλά γράμματα που λέμε σε μια σύμβαση αυτός ο πάροχος, τι αντίκτυπο υπάρχει, πόσα παιχνίδια μπορεί να μεταδώσει, ποιο θα είναι το concept όλο, το project όλο και πήγαν αμέσως να πάρουν 100.000 ευρώ παραπάνω, σημαντικά λέμε.
3: Χάνοντας την πρόσβαση στο αυτονόητο, δηλαδή όσο ήταν στην ΕΡΤ, Υπήρχε ένα ολόκληρο κανάλι στημένο πάνω στα αθλητικά και μπορείς να δεις όλα τα μάτια του πρωταθλήματος, ας πούμε.
4: Υπήρχε και το ιντερνετικό κομμάτι.
3: Σωστά. Σωστά.
4: Το Netflix, όπου μπορούσαν επίσης να έχουν κάποια έσοδα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις εκεί. Λιγότερα, ναι, λιγότερα, αλλά κάποια έσοδα στους χορηγούς και στο ούτω καθεξής και σε αυτούς και στους υποστηρικτές. Έθνης διαπιστώνουν οι ομάδες με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν ομάδες από 7 παιχνίδια που ήταν πέρυσι στα τηλεοπτικά, στον πρώτο γύρο, είναι τα 2 τηλεοπτικά. Υπάρχει ομάδα, δεν θέλουμε τώρα να πούμε ποια είναι, που διαπίστωσε ότι δεν έχει κανένα τηλεοπτικό.
3: Και έτσι θα πάει, αυτή δεν υπάρχει πλατφόρμα. Βεβαίως, σκέφτομαι το εξής. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες ρήτρες μέσα σε αυτά.
4: Όχι, δεν έχει υπογραφεί τίποτα. Δεν έχει προβλεφθεί τίποτα. Δεν είχε προβλεφθεί με Διονύση από το ΕΝΕΣΑ και τι θα γίνει αν εισαγωγικά. Σε πολλά εισαγωγικά, έπεσε το γήπεδο της Ρόδου και που θα γινόταν το Super Cup. Και ξαφνικά γίνεται και κλεισμένο των θυρών τα τραπάτρα στο γήπεδο του Περιστερίου. Και που θα φιλοξενήσει χωρίς θεατές, με ελάχιστους δημοσιογράφους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
3: Γιατί δεν αντέχουν
4: αυτοί στον τελικό.
3: Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν. Δεν βγάζει πουθενά όλη αυτή η κατάσταση. Είναι μπερδεμένη βεβαίως. Ξαναλέω, σχετίζεται και με το. Τις όποιες δικλείδες βάζεις. Δηλαδή το να αγοράσεις τα δικαιώματα του γαλλικού πρωταθλήματος, οκ, okay, υπάρχουν στην αγορά και όποιος δώσει τα περισσότερα το πήρε. Αλλά το να έχεις ένα πρωτάθλημα μπάσκετ, να καταλαβαίνεις ότι είσαι στα καλύτερά σου μετά από πολλά χρόνια. Να υπάρχει μια διεύρυνση και στην επαρχία, γιατί είναι η Μύκονος, είναι η Λευκάδα, είναι τα Γιάννενα φέτος, έτσι δεν είναι. Δεν έχουν τα Γιάννενα μια ομάδα.
4: Ο Προμηθέας, η Ρόδος.
3: Ναι, που σημαίνει ότι υπάρχει πλέον μια συνθήκη όντως ενός εθνικού πρωταθλήματος, όχι 7 ομάδες από την Αθήνα και 3 από τη Θεσσαλονίκη. Και. Όταν καταλαβαίνεις ότι υπογράφεις κάπου που μπορεί να μην σε δείχνει ούτε στο διαδίκτυο, εντάξει, αυτομάτως για 100.000 παραπάνω σε ρυκνούν στο προϊόν σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα ήθελα πολύ έτσι να δω με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί όλο αυτό αντίστοιχα, γιατί δεν είναι ξεχωριστές αυτές οι ιστορίες. Στο ποδόσφαιρο, ο πρόεδρος του Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος, έχει έναν πάροχο ο οποίος έχει αγοράσει τα δικαιώματα 2 ομάδων. Η μία ομάδα είναι δική του. Έχει ένα μεγάλο έσοδο από αυτό. Η άλλη ομάδα είναι ο Ηρακλής. Ο οποίος Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει τηλεοπτική στέγη. Και λες, μπορώ εγώ που είμαι ιδιοκτήτης μιας ομάδας να έχω τα δικαιώματα μιας άλλης με μια τέτοια κατάσταση σε μια πλατφόρμα που δεν υπάρχει. Και πρόσεξε, δεν μιλάμε για έναν οποιοδήποτε πρόεδρο. Μιλάμε για τον πρόεδρο της Super League. Θέλω να πω ότι ωραία είναι όλα αυτά που λέμε για τον αθλητισμό. Ωραίο είναι να. Γιατί να, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια ιδέα του, έλα να κάνουμε κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά κλπ. Πολύ ωραίο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Θέσεις σωστά τους κανόνες όμως.
4: Ναι, και πρέπει να συζητηθούν. Εάν δεν τίθενται σωστά οι κανόνες, πρέπει να προβλέπονται και από τις ομάδες και από αυτούς οι οποίοι στο τέλος φτάνει ο λογαριασμός.
3: Ναι, ξέρεις, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε. Μιας και τα συζητάμε όλα. Η Καλαμάτα ανέβηκε στην πρώτη εθνική. Ποιος δεν θέλει την Καλαμάτα στην πρώτη εθνική? Μακάρι να είναι εδώ για 1000 χρόνια. Έχουμε φτάσει στην πέμπτη αγωνιστική. Αύριο χρησιμοποιεί τρίτη διαφορετική έδρα.
4: Ναι.
3: Έπαιξε στην Τρίπολη, τώρα παίζει στην Νεάπολη. Ενδιάμεσα έπαιξε και ένα στο Περιστέρι, νομίζω.
4: Περιστέρι,
3: τα τρία μάτς. Ξέρεις ότι με βάση την προκήρυξη, κάθε ομάδα δηλώνει 2 έδρες. Αυτές οι 2 είναι οι έδρες της. Η Καλαμάτα ξέρεις ποιες έχει δηλώσει. Την Καλαμάτα. Και το Βικελίδης.
4: Το Βικελίδης.
3: Ναι, ναι, η δεύτερη έδρα της Καλαμάτας είναι του Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτό είχε δηλώσει ως έδρα. Τα είχε βρει με τον Άρη ότι θα τους εξυπηρετήσει ο Άρης, ας πούμε. Μέχρι να φτιάξουν το γήπεδό τους. Έχουμε φτάσει στα μισά του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και η Καλαμάτα, η οποία δείχνει και μάλιστα μια χαρά ανταγωνιστική ως τώρα. Δηλαδή παίζουν και καλό ποδόσφαιρο και μπράβο τους. Έχει χρησιμοποιήσει ήδη 3 γήπεδα έξω από τις 2 έδρες της. Άρα για ποιο λόγο να υπάρχει, ρε παιδί μου, προκήρυξη? Γιατί πρέπει να. Πέρσι είχαμε την Κηφισιά, η οποία έκανε το ίδιο πράγμα. Ήταν παρία. Ή ανέβηκε η Κηφισιά, με όλο το σεβασμό, με ένα γήπεδο 400 ατόμων.
4: Και το κάνει και φέτος.
3: Ναι, απλά φέτος έχει τηλεοφόρο. Δηλαδή βρήκε μια συμφωνία με μια ομάδα. Okay.
4: Βρήκε ένα γήπεδο. Ναι.
3: Δηλαδή λες ότι υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Πέρσι τέτοια εποχή η Κηφισιά τσακωνόταν με τον Παναθηναϊκό για το Άκασο, θυμίζω.
4: Ακριβώς.
3: Το να φτιάξω ένα καλό προϊόν. Το να θέλω να έχω ένα καλύτερο ποδόσφαιρο και όλα τα λοιπά είναι το προφανές. Το να ακολουθώ τους κανόνες όμως. Και περνάνε από όλα. Δηλαδή και το φίλαθλο πώς τον αντιμετωπίζεις όταν του βάζεις, ξέρω εγώ, το μισό πρωτάθλημα 9 η ώρα το βράδυ την ίδια μέρα.
4: Αυτό ακριβώς οι ίδιες οι ομάδες πρέπει να αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και μια οικονομοτεχνική αντίληψη, αλλά μέσα σε ένα αθλητικό πλαίσιο γίνεται, μπορεί να γίνει αυτό, κάθε τι που αφορά κάτι έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα εμπορικά δικαιώματα, την έδρα, την εξυπηρέτηση του φιλάθλου. Ο φίλαθλος της Καλαμάτας δεν μπορεί να μετακινείται.
3: Μα βάζουνε πούλμαν, λέει. Μπράβο του ανθρώπου.
4: Εντάξει, με την άνεση του πούλμαν να κάνει 5 ώρες ταξίδι και 5 ώρες να γυρίσει μετά το βράδυ, ενώ το πρωί έχει να πάει στη δουλειά ή στο σχολείο, οποιοδήποτε, για να δει το παιχνίδι. Ενώ μπορούσε να πάει στην Τρίπολη ή στην Πάτρα ή στον πύργο.
3: Ενώ μπορούσε να προκύψει μια έντιμη συμφωνία ότι ξέρετε κάτι, κύριε, εγώ θέλω 2 μήνες, 3 μήνες για να φτιάξω το γήπεδο μου. Okay, για να παίξω. Ας μην έχω εντός έδρας. Ας παίξω 1, ας παίξω 2, ας μην παίξω περισσότερα. Ούτως ώστε να δημιουργήσω μια τέτοια κατάσταση να μπορώ μετά. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι η Καλαμάτα πουλάει διαρκείας. Σε ποιον τα πουλάει και γιατί τα πουλάει.
4: Ναι, ναι.
3: Να κάνεις τι το διαρκείας Καλαμάτας, να γυρίσεις στην Ελλάδα.
4: Ναι, απλώς είναι να βοηθήσουμε την ομάδα.
3: Αυτό λοιπόν. Και είναι ολόκληρο, και να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα έναν ελεκτικό μηχανισμό ο οποίος κάποια στιγμή θα ανοίξει μια τέτοιου τύπου έντιμη κουβέντα. Όχι να ασχολούνται μόνο με τους διαιτητές, ποιος παίζει την Κυριακή και γιατί αυτό και όλα τα υπόλοιπα.
4: Η ίδια η Λίγκα, οι ίδιες οι ομάδες πρέπει να ανοίξουν το μυαλό τους και τα μάτια τους και να δούνε λίγο πιο ευρεία το αθλητικό προϊόν που πουλάνε. Γιατί βάζουν χρήματα, πολλά χρήματα, λίγα, πολλά, δεν έχει σημασία. Αλλά πρέπει αυτό το αθλητικό προϊόν να το πουλήσουν και να το προσφέρουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Όχι να τους ενδιαφέρει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη που βγαίνουν διαιτητές, ποιος φυρίζει, ποιος είναι ο πρώτος και ο Σοβάρ, τίποτα άλλο.
3: Έχεις δίκιο. Λοιπόν,
4: έχουν ερεμήσει βοηθοί.
3: Έλα τώρα πώς σε βρήκα, Μποσικό. Δεν μου έχεις πει τίποτα για μπάσκετ. Δεν μου έχεις πει και για την επίσκεψη του Γιάννη Αλαφούζου χθες στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια είχα την εντύπωση ότι ο Γιάννης Αλαφούζου με τον μπάσκετ δεν. Διάβασα ότι είναι έπειτα από πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Εντάξει. Ποιο ποδοσφαίρι έχει και μια απόπειρα. Έχει πάρει και τη Σπάρτη κάποια στιγμή Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τον θεωρεί λίγο πιο κοντά. Είναι ιδιαίτερο το χθεσινό γιατί. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο ότι την κεντρικότερη σουίτα, λέει, στο νέο γήπεδο του ποδοσφαιρικού του Παναθηναϊκού την πήρε ήδη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
4: Είναι είδηση, δεν είναι φήμη, είναι πληροφορία που ισχύει. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε και πήρε, συμφώνησε με τον Γιάννη Αλαφούζο να πάρει την κεντρική σουίτα από αυτές που θα δημιουργηθούν, που δημιουργούνται στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό, για να την χρησιμοποιεί στα παιχνίδια της ομάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντική και σημειολογική αυτή η επίσκεψη του Γιάννη Αλαφούζου μετά από πρόσκληση, όπως είπες, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το μάτι της ομάδας μπάσκετ. Μετά από 15 χρόνια έχουν αρχίσει να αναθερμαίνονται οι σχέσεις των δύο πλευρών μετά από κάποιες επαφές που είχαν γίνει στο παρελθόν και είχαν ανταλλαγεί πολύ άσχημες κουβέντες, έστω και μέσω μηνυμάτων, όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ενδιαφερθεί να πάρει το management της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πάντως φαίνεται ότι αυτό, και μάλιστα αυτό δεν εντάσσεται το γεγονός ότι ο Sky παίρνει τα μάτς του μπάσκετ, δεν έχει καμία σχέση αυτό, είναι μια γενικότερη διάθεση των δύο πλευρών να έρθουν πιο κοντά. Γι' αυτό και σε αυτό το άτυπο σκέτ που έστησαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, να κερδίσει ο Γιαννακόπουλος τον Αλβέρτη στο σούτ 3 πόντων, που τέτοια τύχη, έχασε ο Γιαννακόπουλος.
3: Έρμπολιδα έκανε. Ένα βιντεάκι, ένα έρμπολιδα.
4: Επειδή έχασε, έδωσε 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ στην ομάδα με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού, στον Ραστέχνη Παναθηναϊκό, και 50.000 ευρώ σε μια ομάδα επίσης με αμαξίδιο, την Κομωτινή. Μια γενικότερη έτσι προσπάθεια σύσφυξης και αναθέρμανσης των σχέσεων.
3: Ναι, νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει ένας άλλος Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσά μας εδώ και μερικούς μήνες, σε ό,τι αφορά στην εκδοχή του στα σπορ. Και ο τρόπος του συνολικά στον Παναθηναϊκό και Συνολικά, Πενινέ, ήδη συζητήσαμε, ας πούμε, αυτή την ιστορία με την τηλεοπτική πλατφόρμα. Συζητήσαμε την προεδρία του στην Super League. Εμπλέκεται πολύ περισσότερο από ό,τι έκανε και βέβαια έχει κάνει και μια μεγάλη επένδυση. Έτσι, για να το λέμε κιόλα, ο Παναθηναϊκός ο Παναθηναϊκός από πέρσι και πέρα έχει διαθέσει τόσες μεταγραφές όσα δεν διέθεσε σε όλη την προηγούμενη θητεία του συγκεκριμένη διοκτήτη. Για μπάσκετ, θα μου πει τίποτα. Ολυμπιακό είδα να σου πω. Έχω λιγάκι άποψη. Παρότι δεν είχε Μιλουτίνοφ, παρότι ήταν κακός Βεζένκοφ. Είναι φωτιά και λαύρα στην περιφέρεια. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ας πούμε. Το καταλαβαίνεις ακόμα και τώρα που είναι νωρίς, που δεν είναι τίποτα ρυθμισμένο. Για Παναθηναϊκό, πες μου περισσότερο.
4: Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι το δόγμα Μπαρτζόκα είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη στην αποθέωσή του. Δηλαδή το σύστημα είναι αυτό που παίζει και το υπηρετούν οι παίκτες. Ανεξαρτήτως του ποιοι είναι αυτοί. Αυτό φαίνεται στην περίπτωση του Ενδιαγέ, του τελευταίου χρονικά παίκτη που ήρθε, που πήγε στην ομάδα, ο οποίος έχει ενταχθεί στο σύστημα. Αυτά που πρέπει να κάνει, αυτά κάνει, και η ομάδα δεν αλλάζει τον προσανατολισμό της, όποιος και αν δεν είναι καλά. Όταν δεν είναι καλά, π.χ. ο Βεζένκοφ, μπαίνει ο Φουρνιέ και βάζει τους πόντους ή ο Χολ, ή το αντίστροφο. Όταν δεν παίζει καλά ο Φουρνιέ, βγαίνει ο Μοντέρο. Είναι μια λερνία ύδρα η οποία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα, καταφέρνει και φτάνει στη νίκη. Το ίδιο θα λέγαμε και αν ο Φουρνιέ το χούσε το τελευταίο σου. Δεν έχει σημασία,
3: ειδικά
4: στα φιλικά, αν κερδίζεις, χάνεις, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι η συνολικότερη λειτουργία. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα. Δέρμα, σώμα, μυαλό, τα πάντα. Θέλει ο Ζέλικο Μπράβεντοβιτς να φύγει η ομάδα από την εποχή Εργίνα Ταμάν και να γίνει πιο ορθολογικός, πολύ πιο κοντά στο μπάσκετ, αποστάσεων, συνεργασιών. Χθες, για παράδειγμα, δεν είδαμε σχεδόν καθόλου παιχνίδι ένας εναντίον ενός, το οποίο χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο Εργίν Αταμάν. Συνεργασίες, αποστάσεις, συνεχή κίνηση χωρίς την μπάλα, οι ψηλοί να παίζουν και να αλλάζουν συνέχεια στα μαρκαρίσματα. Ο Μπογκά φαίνεται ότι είναι ο παίκτης κλειδί για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παίζει στη θέση 3 και καλύπτει σχεδόν τα πάντα, από την περιφέρεια μέχρι και μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει ένα ζήτημα στη θέση 5, λείπει και ο Φαλ, λείπει και ο Χέις Ντέιβις, γιατί η Μπουργκ, μια ομάδα Eurocup, έπαιρνε τα rebound και είχε μια έντονη δραστηριότητα στο κέντρο της ρακέτας. Εκεί χρειάζεται δουλειά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στην ομοιογένεια. Αυτό είναι που του λείπει, η διάρκεια και η παγίωση των αυτοματισμών που θέλει.
3: Εντάξει, νομίζω ότι με προπονητή τον Ομπράντοβιτς ξέρεις ότι αυτά αργά ή γρήγορα θα προκύψουν, ας πούμε. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Μου έκανε εντύπωση ότι είδα μια φωτογραφία. Τώρα καλά είδα. Είδα το γιο του Αταμάν στο γήπεδο.
4: Ναι, ο Σάρπ.
3: Αγκαλιά με τον Όσμαν. Τι ακριβώς κάνει εδώ, μένει ακόμη?
4: Όχι, ήρθε να δει βασικά τον Όσμαν, να δει και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
3: Πόσο χρονών είναι, μικρός, 16-17 χρονών, πόσο είναι?
4: 17 χρονών.
3: Ναι.
4: 17 χρονών. Και ήρθε να δει τους παλιούς γνωστούς. Είναι πολύ μεγάλη φυσιογνωμία ο Σάρπ Αταμάν. Ίσως μάλλον πιο μεγάλη φυσιογνωμία από τον πατέρα.
3: Μάλλον αυτός θα είναι ο καλός προπονητής οικογένειας. Αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μεγαλωμένος στα αποδυτήρια. Ξέρεις την κυριολεξία της έκφρασης.
4: Βλέπει παίκτες, τους προτείνει στον πατέρα του και είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και σε αρκετές επιλογές του συμβουλευτικός, θα έλεγα, παρεμβατικός, συμβουλευτικός σε επιλογές του πατέρα του.
3: Ναι, είναι ένας τύπος από αυτούς που πραγματικά λες ότι θα μπορούσαν στα επόμενα χρόνια να μπουν σε μια διαδικασία διαδοχής, αλλά ξέρεις, με αποδείξεις, όχι απλά είμαι ο γιος εκείνου, αλλά είμαι κάποιος ο οποίος το έχω ζήσει στο έπακρο. Λοιπόν, σε 8 είναι τα δύο μάτς. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Τίποτα ποδοσφαιρικό δεν θα σε ρωτήσω. Ένας κύριος θα είμαι. Αντρέα Χανιά, να σε καλά. Καλό απόγευμα.
4: Καλή συνέχεια.

Έχει μακράν την καλύτερη ομάδα στην Championship η West Ham του Κώστα Μαυροπάνου. Κάτι σε πρώτο φαβόρ για να ανέβει και ας είμαστε ακόμα έτσι πολύ νωρίς. Στον Ντέν όμως η ιστορία είναι διαφορετική και τη λέω γιατί. Γιατί είναι το πρώτο ντέρμπι μεταξύ τους μετά από 14 χρόνια ανάμεσα σε Millwall και West Ham. Πραγματική εχθρά, το ντέρμπι του μίσους 130-140 χρόνια. Ντέρμπι λιμανιού θεωρείται. Το οποίο έγινε και, πώς να το πω, αποτυπώθηκε κινηματογραφικά στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Έγιναν 2-3 ταινίες. Και με φοβερή επιτυχία, μάλιστα, έτσι πρακτικά. Η West Ham είναι μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό μέγεθος, δεν το αμφιβάλλει κανείς. Έφτασε να κατακτήσει το Conference, ήταν μόνιμη στην Premier League, φέτος έπεσε. Η Millwall είναι λιγάκι διαφορετική η ιστορία της. Η Championship μοιάζει να είναι το ταβάνι της. Ο υποβιβασμός της West Ham τους έφερε απέναντι. Αν παρακολουθείς λίγο την ποδοσφαιρική πραγματικότητα, από τον περασμένο Μάη συζητιέται ήδη στην Αγγλία πότε θα παίξουν αυτοί οι δύο απέναντι. Σήμερα έχουν επιστρατευτεί 400 έφηποι στο Λονδίνο. Εκεί δεν είναι σαν εδώ, εκεί έχει security. Δεν είναι υποχρεωμένη η αστυνομία να τρέχει στα μάτς του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Παρά τα αυτά, όλοι οι δρόμοι από το πρωί είναι αστακοί, είναι αστακός όπως το λένε, υπάρχουν διάφορες συλλήψεις, υπάρχει μια φασαρία η οποία δεν είναι ακριβώς συνηθισμένη. Και το κυριότερο είναι ότι η Millwall μάλλον καθαρίζει για τη σεζόν. Προηγείται με 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Εάν πάρει αυτό, είναι σαν να πήρε εισιτήριο ανώδου. Έχει και άλλο ενδιαφέρον για δικά μας παιδιά η σημερινή μέρα στην Αγγλία. Σε καμιά ώρα και κάτι έχει Brighton Arsenal. Δηλαδή η παρέα του Μπάμπη Κοστούλα που εσχάτως έχει γίνει αναντικατάστατος στους Λάρους. Με εκείνη του Τζόλι. Κοστούλας, ο οποίος έρχεται από back-to-back goal, μεσοβδόμαδα απέκλεισε τη Manchester United στο Καραμπάο. Προηγήθηκαν οι κόκκινοι με 2-0 στο Old Trafford, το γύρισε 2-3 η Brighton, με τον Κοστούλα να πετυχαίνει το πρώτο και να δίνει και μια assist. Η Arsenal του Χρήστο Τζόλτρα είναι πρωταθλήτρια, πιθανότητα είναι και η καλύτερη ομάδα της Αγγλίας αυτή την εποχή. Είναι όμως τέτοιος ο συντελεστής της σχολείας του πρωταθλήματος που ομολογουμένως, ξέρω εγώ, όλα μπορεί να συμβούν. Μοναδικές ομάδες που έχουν ξεκινήσει με 4-4 είναι η Arsenal και η Manchester City. Και η Brighton όμως 7 έχει. Άρα μη τι άλλο λες ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον έχει η προοπτική ότι από Δευτέρα μαζευόμαστε με το Εθνόσημο. Άρα όλα αυτά τα δικά μας παιδιά θα πρέπει να μπουν και να συντονιστούν σε μια διαδικασία. Συμφωνούμε όλοι, είναι μάλλον η, πώς να το πω, πιο ταλαντούχα γενιά εδώ και δεκαετίες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταφέρουν να γίνει και ομάδα τους. Και μιας πήγαμε στα του νησιού, 5 ώρα έχει και Everton Ipswich. Έχει και το δίδυμο Κωνσταντής Τζολάκης Χρήστος Μουζακίτης εκτός έδρας του Ανδρακορίχου στη Νιουκάστλ. Και 7:30 η Νότιγχαμ υποδέχεται την Κόβεντρι. Στην Ισπανία η Μπαρσελόνα έχει σαρώσει τα πάντα. Στα πρώτα 7 μάτς της λέει έχει 33 γκολ. Ψιλοβάζει. Στις 10 είναι στην Ανδαλουσία, αντιμετωπίζει την Σεβίλη. Αυτή την ώρα ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 5 και 4 υποδέχεται την Αλαβές και στις 7:30 η Θέλτα της Σαντατέρ. Και στις
στη Γερμανία, εκεί όπου επέστρεψε ο Κωνσταντής Καρέτσας κανονικά στην καθημερινότητα της Ντόρτμουντ, η Μπορούσια αντιμετωπίζει τη Στουτγκάρντ εκτός έδρας το απόγευμα στις 7.30. Το κυρίως πιάτο της αγωνιστικής σερβίρεται νωρίς με Gladbach Mainz στις 4.30, Eintracht Freiburg, Αμβούργο Κολονία και Werder Augsburg. Μισή ώρα νωρίτερα ανοίγει η αυλαία του Σαββάτου στην Ιταλία με Μπολόνια, Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη. Η Ιταλία που πενθεί για τον Σάντρο Ματσόλα σήμερα. Ο ιστορικότερος της Ίντερ έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Η Ίντερ παίζει εκτός στις 7 με την Ρώμα, σαφώς καλύτερο μπα του Σαββάτου. Το οποίο πλέον διεξάγεται και υπό ειδικούς όρους. 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Και όσο για τη Γαλλία, και εκεί το Λιόν Ρεν στις 10 παρατέταρτο μοιάζει να είναι μια από τις αναμετρήσεις των καλών ομάδων σε ένα πρωτάθλημα που πλέον το έχει βάλει στην τσέπη της Παρίσι Ζερμέν. Άρα το παρακολουθείς με ειδικούς όρους.

Είμαι ο Στέφανος Δημονίδης και δεν έχω να ρωτήσω για το Davis Cup, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και μια αναμέτρηση που ξεκίνησε τώρα, είναι κανένα τέταρτο που ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόρμπερτ Γκομπός. Δεν έχω καταφέρει να συντονίσω ποτέ τη σκέψη μου για το πώς γίνεται ένα ατομικό άθλημα να περνάει μέσα από μια ομαδική ευβοία, αυτά τα παράξενα που κάνει το τένις. Δεσμεύομαι ότι θα ρωτήσω τον Στέφανο αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα πώς γίνεται αυτό. Μέχρι τότε να ξαναπούμε το πρόγραμμα της Super League, γιατί σιγά σιγά φτάσαμε έως τις 4. Δύο αναμετρήσεις σήμερα στην αφετηρία της 5ης αγωνιστικής. Ατρόμητος και Φυσιά στις 7 και έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια σε παρονομαστή Super League, ο Άρης 7.30 υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο πρώτο πιάτο μιας στροφής που οι μεγάλοι θα την περάσουν εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ παίζει στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε στην Καλαμάτα, αν η Καλαμάτα δεν είχε έδρα εδώ την Νίκαια, την Νεάπολη, και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Αγρίνιο για να παίξει με τον Πανετολικό. Σήμερα και μπάσκετ, απόψε και μπάσκετ, σε διπλό ταμπλό, το ξαναλέμε, είναι τελικός Super Cup EuroLeague, αυτό το καινούριο το οποίο συστήθηκε υπό την διοργανώτρια. Το οποίο μας δίνει μια χαρά remake του τελικού της Αθήνας. Και δίνει και την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να προσθέσει ένα ακόμη τρόπαιο στο ράφι του. Κανείς δεν είπε ποτέ όχι σε τρόπαια. Ειδικά όταν προκύπτουν σε τέτοιου τύπου επίπεδο αντιπάλους. Μάλιστα για τον Ολυμπιακό είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, γιατί είχε παίξει και ημιτελικό με τη Φέντα στην Αθήνα σαν το χθεσινό. Άρα, εάν και εφόσον, το λες και ντεζαβού. Την ίδια ώρα έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εκείνο είναι τηλεοπτική μετάδοση στο Sky, είπαμε, στις 8. Το τουρνουά μπάσκετ του Παναθηναϊκού, μία εβδομάδα πριν το δικό μας Super Cup, το ελληνικό. Αν δεν κάνω λάθος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν αντίπαλοι στον ημιτελικό. Αλλά αυτά είναι τα ωραία του μπάσκετ, είμαστε μια ωραία οικογένεια. Εμείς σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Αυτή ήταν η σπορσή του Σαββάτου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και μετά φίλος μου Οδυσσέας Ιωάννου. Δικό μας αθλητικό ραντεβού εδώ στον ήχο της πόλης, αύριο το μεσημέρι στις 2.30. Και στο τένα μας το λέει καλά. Χαίρετε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και βεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Τι είναι ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και επισημαίνει ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τι είναι επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Προς το παρόν, την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σιρήνων, προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων με τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά τις παραλίες από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Η οδό Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει για τους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που συνεχίζεται έως το βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina184.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 94. Παρεούλα εδώ ζωντανά στο στούντιο στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, Λίλη Φωτοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου. Είναι η εκπομπή Ο Σύντο Ονειρεύεται. Και θα πάμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Χάρης Επάνω Κατσιμίχας, η μοναξιά του Σχοινοβάτη. Ένα τραγούδι το οποίο είναι χαρισμένο, αφιερωμένο στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Και ο λόγος που είναι χαρισμένο στον Παύλο Σιδηρόπουλο είναι μια ιστοριούλα που είχε πει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο ο Χάρης Κατσιμίχας. Γιατί υπάρχει ο στίχος. Συγγνώμη, κόκκινο φεγγάρι, κάτι μου έχει κάνει. Ήταν δυο τους και ήταν ένα βράδυ και πίνα καφέ, πίνα ποτό, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία. Και κάποια στιγμή γυρνάει ο Σιδηρόπουλος και λέει στο Χάρη: αυτό το φεγγάρι απόψε, ρε Κατσιμίχα, κάτι μου κάνει. Κράτησε τη φράση αυτή ο Χάρης και γράψε το τραγούδι που ακούσαμε.

Να έρθω και απόψε από τη Σανδελέχεια. Ζωή μου κόψε τη μέρα μου στα δύο, μέρες κομμένες στα δύο, αλλά και ζωές κομμένες στα δύο. Όχι με κακή έννοια. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πολύ μικρά ή μεγάλα ορόσημα τα οποία διαχωρίζουν το πριν και το μετά, και όλοι έχουμε τέτοια. Δεν είναι μόνο ένα, μπορεί να είναι αρκετά. Κάτι δηλαδή που να λες ότι η ζωή μου πριν από αυτό και η ζωή μου μετά από αυτό. Ότι έχει πολύ διακριτές διαφορές, πολύ σημαντικές διαφορές. Εντελώς πρόχειρα, ας πούμε, τώρα που το λέω, εγώ μπορώ να φανταστώ 2-3 τέτοια σημεία καμπής που σαφώς διαχωρίζουν το πριν και το μετά.

Δεν με νοιάξει να χάσω. Ο Μπόμπι Στόκας τραγούδησε ένα τραγούδι που έγραψε ο Μίλτος Πασχαλίδης και τον κάλεσε για να το πει. Όχι βέβαια χωρίς κάποια ατυχήματα, γιατί ο Στόκας όταν μπήκε στο στούντιο άλλαξε έναν στίχο πραξικοπηματικά. Ο στίχος αρχικός έλεγε και η ΑΕΚ να μην βάζει γκολ. Το άλλαξε, το έκανε ο Θρύλος να μην βάζει γκολ. Δεν ξέρω αν ήταν προαπαιτούμενο αυτό για να δεχτεί να πει το τραγούδι. Και εδώ ο ίδιος ο Μίλτος Πασχαλίδης σε ένα τραγούδι που έγραψε και αφιέρωσε στο Μανοξιδού.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Σας είπα και με τον Νίκο Λάσιμο από τη Σωτηρία Λεωνάρδου, εγώ με τις ιδέες μου και κάποιοι ας πούμε ηθικοί κώδικες ξεχασμένοι που ορισμένες φορές σου φαίνονται από παράξενοι μέχρι ακατανόητοι. Ας πούμε αυτό το τραγούδι όταν το άκουσα σε πολύ πολύ μικρή ηλικία για πρώτη φορά, ο στίχος τον οποίο είχα σταθεί ήταν ο στίχος «Κανέναν δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει». Και λέω τώρα τι είναι αυτό. Γιατί μάλλον το κέρασμα σημαίνει αποδοχή, το κέρασμα σημαίνει σε δέχομαι, το κέρασμα σημαίνει σε συμπαθώ, το ότι δέχομαι το κέρασμα, όλα αυτά δηλαδή. Γιατί κατά τα άλλα, εντάξει, συμφωνώ ότι έχει πολύ πιο σημαντικά πράγματα, πολύ πιο σημαντικούς εντός εκτός εισαγωγικών στίχους για να σταθείς το τραγούδι αυτό.
1: Τη νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά, εσύ την είπες

Είναι 21ο κάλογλο στον Άσο το Ιώ από την εποχή των Φατμέ. Ένα τραγούδι μέσα στη φιλολογία εκείνη τη δεκαετία του 80. Φιλολογία που είχε βάση, βέβαια, για τα παιδιά που προσπαθούσαν να σπάσουν τις δοσμένες συμβάσεις, να αυτονομηθούν από νόρμες που δεν τους χωρούσαν. Θα μου πεις, πάντα έτσι δεν γίνεται με τους νέους ανθρώπους, με την πλειονότητά τους. Ναι, οκ. Okay. Αλλά ξέρεις, η δεκαετία του 80, μπορούμε πια να το πούμε με μια σχετική βεβαιότητα, το είχε όλο αυτό με ένα ρομαντισμό, με μια τρυφερότητα, γιατί ήταν η πιο ξέγνιαστη δεκαετία που έχει ζήσει η Ελλάδα από τον πόλεμο και μετά.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον

επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

Το Hollywood Nights αποκτά ελληνικά λόγια από τη Λίνα Δημοπούλου. Συγγνώμη, το ερμηνεύει ο Λαβέρτης Μαχαιρίτσας το 1995 σε ένα δίσκο του που λεγόταν Παράθυρα που κούρασε η θέα. Πολύ οικείο νομίζω πια, επίκαιρο, γνώριμο αίσθημα, γνώριμη κατάσταση αν προτιμάτε αυτό το μου έχει φύγει η ψυχή και μου την πέφτουν όλοι. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με τη γιορτή και το κοντρόλ.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανταταράξεων και βεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγηστης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Την επόμενη εβδομάδα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερ. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σιρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων με τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο ΟΜΑΔΕ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά τις παραλίες από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσης που συνεχίζονται στο βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super Link στις 7 Τρόμητος και Κηφισιά, 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Η Έλλη Πασπαλά από το 1997 τραγούδισε λόγια και μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου «Μέσα από τα δάκρυα που πέφτουν γελάω» και είναι ο ραδιοφωνάς του Αθήνα 1984, εκπομπή ο Συντονιρεύεται, Νίκος Αγγελόπουλος, Οδυσσέας Ιωάννου. Θα μείνουμε εδώ για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι τις 6.

Απόψε η νύχτα, Μίλος Πασχαλίδης τραγούδησε ένα τραγούδι γραμμένο από τον Θοδωρή Παυλάκο και τα λόγια και η μουσική γραμμένα από τον Θοδωρή Παυλάκο που μας έχει αφήσει εδώ και χρόνια και έφυγε σε αρκετά νεαρή ηλικία. Έχουν κάνει και άλλα τραγούδια μαζί, δηλαδή του Θοδωρή Παυλάκου είναι και το Απόψε η νύχτα, συγγνώμη, το Ακόμα σ' αγαπώ του Μίλτου Πασχαλίδη. Αυτό που ακούσαμε ήταν στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Μίλτου μετά την θητεία του στους Χαΐνιδες και την βραχύβια θητεία του στους Νεάρχου Παράπλους. Και εδώ ο Νίκος Παπάζογλου τραγουδάει λόγια και μουσική της Βάσου Αλαγιάννη, ένα τραγούδι που έχω ξαναπεί, νομίζω ότι είναι το απόλυτο τραγούδι χωρισμού. Είναι ένα εγκόλπιο, δεν είναι τραγούδι απλώς.

Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε λόγια και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή από το δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια». Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Σταύρου Κουγιουμτζή, που ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός. Προσέξτε τι έκανε αυτός ο εξαιρετικός συνθέτης μέσα σε διάστημα 6,5 μόλις χρόνων. Κυκλοφόρησε το 1970, τον Άταν το 21. Ένα χρόνο μετά, το 71, το «Όταν ανθίζουν οι Πασχαλιές». Το 73, το «Ηλιοσκόπιο». Το 74, «Μικρές Πολιτείες». Το 75, «Στα ψηλά τα παραθύρια». Και το 76 τις Λαϊκές Κυριακές. Πώς είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι συγκλονιστικοί δίσκοι, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, και όλοι αυτοί οι δίσκοι σε διάστημα 6,5 χρόνων.

και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές και σε καράβια του πελάγους.

Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Ομίχλη πέφτει στις σκεπές, φεύγουν οι φάτσες σαν σκιές.

Το περιβόλι είναι το Μούτι, το τραγούδι από το δεύτερο προσωπικό δίσκο του Σαββόπουλου το 79, το περιβόλι του, το 69, το περιβόλι του Τρελού, 2,5-3 χρόνια περίπου μετά το Φορτηγό. Πάμε 10 χρόνια μετά, γιατί με μεγάλη μου χαρά θυμήθηκα ένα τραγούδι που το αγαπούσα, το αγαπώ ακόμα πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ καιρό να το μεταδώσω. Τώρα με άσχετη αφορμή, η οποία δεν είναι του παρόντος, το θυμήθηκα. Και θέλω να πάμε στο 79 και να ακούσουμε αυτό το σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία στριφερότητα τραγούδι, που έγραψε για την Χαρούλα ο Θωμάς Μπακαλάκος.

Θα μπορούσε να έχει γραφτεί και χθες το τραγούδι αυτό, έτσι. Αδιανόητα επίκαιρα τα λόγια αυτά. Δύο σπουδαία ζεμπέκικα έγραψε ο Νικόλας Άσημος. Έτυχε να τα ακούσουμε και τα δύο στην απόψινή κομπή. Στην πρώτη ώρα το εγώ με τις ιδέες μου από τη Σωτηρία Λεωνάρδου και τώρα το Βαρέθηκα. Ένα τραγούδι για όσες φορές που δεν είναι και λίγες αισθανθήκαμε ότι μείναμε με τα λόγια για τις θεωρίες στο χέρι. Όταν αισθάνεσαι ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα πια, απολύτως τίποτα. Και όταν μένεις με τις θεωρίες στο χέρι, τότε, πώς το πω, ο Νικόλας Άσημος εδώ, μοιάζομαι με πουλάκια με ξεπουπουλιασμένα φτερά. Πάρα πολύ εύστοχο, νομίζω. Και πάντα, προσωπικό μιλώντας τώρα, μην το γενικεύσω, όταν ψάχνεις μια παρηγοριά, η παρηγοριά πάντα είναι ίδια. Στην ίδια παρηγοριά πάντα καταλήγεις. Λες, τουλάχιστον έχουμε ακόμη ανθρώπους δικούς μας.

Ήταν δύο ώρες και πέρασαν με την εκπομπή «Όσοι ονειρεύεται» εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 94, Νίκος Αγγελόπουλος και Οδυσσέας Ιωάννου. Βιβιάνα Βαρδία ακολουθεί στις 6 ακριβώς για δελτίο ειδήσεων. Τα δικά μας απογεύματα με την Τασούλα Πτακίλη μέχρι τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ένα καλό βράδυ και μια καλύτερη εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που συνεχίζεται στο βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, διοργανώνει τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena184.gr. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανταράξεων και βεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, δήλωσαν απτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Προς το παρόν την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας ξύπνησαν από τον ήχο των σιρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στη χώρα σήμερα, δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία που ξεκίνησαν χθες Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν αύριο Κυριακή. Οι εκλογές για τη Δούμα είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022 και θεωρούνται από τη Μόσχα δημοψήφισμα για τη δημόσια στήριξη στον πόλεμο. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο ημιαδαποί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διέπραταν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή, καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές και με πρόφαση προστίμου από την εφορία, τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά, 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, μέρες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σου λεπτά κύλη και τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ηλία, ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αθήνα 984.

Η πόρτα μου είναι ανοιχτή αν κάποτε γυρίσεις, εκτός κι αν θες να ξεχαστείς και να με λησμονήσεις. Ο σπουδαίος Αντώνης Καλογιάννης σε ηχογράφηση του 1968 στο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου. Αναχωρήσεις και επιστροφές υπάρχουν αναρρύθμιτες στην ελληνική δισκογραφία, όπως και προτροπές, είτε για το ένα είτε για το άλλο.

Υπάρχει και αυτή η εκδοχή, η απουσία να είναι προτιμότερη από την παρουσία. Ακούτε τον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Ο Νίκος Αγγελόπουλος φροντίζει τα του ήχου, τα σουλέπτα κύλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, μαζί ως τις 7, σε ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα, αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια.

Οδυσσέας Τσάκαλος, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Φατμέ. Βέβαια, αυτά είναι μόνο μια υπόμνηση στο βιογραφικό του. Όχι γιατί έχουν παραγραφεί μεγάλες επιτυχίες του γκρουπ, αλλά γιατί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 ο ίδιος έχει προχωρήσει πάρα πολύ μέσα από τις συνεργασίες του με διάφορους καλλιτέχνες και φυσικά μέσα από τις προσωπικές του δουλειές. Το τραγούδι που μόλις πέρασε ήταν από το άλμπουμ του «Φυλακή με ορθά ανοιχτή πόρτα» που κυκλοφόρησε το 2004.

Όλα τέλεια, το νέο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου που απόψε στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη θα δώσουν τη δεύτερη συναυλία του στην επετειακή για τα 20 χρόνια της κοινής τους πορείας. Καρφίτσα δεν θα πέφτει και απόψε, και επειδή πράγματι από μια μέρα και μπρος ο χρόνος γίνεται εχθρός, Beatles και

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.

Τραγούδι του αξέχαστου Λουκιανού Κυλαϊδόνη από το αφιέρωμα που ετοίμασαν για εκείνον πριν από λίγα χρόνια η κόρη του Μαρία Κυλαϊδόνη και ο Μανώλης Φάμελος. Και πιο κάτω, ο Τρίπιος Ουρανός της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Νίκου Ζουδιέρη.

Πώς γίνονται όλα ξένα τα αγαπημένα, πού τα πηγαίνει ο καιρός, έλαντε, είναι από τις ερωτήσεις που δύσκολα μπορεί να απαντήσει κανείς, γιατί δυστυχώς η απόσταση που χωρίζει τα αγαπημένα από τα μη αγαπημένα, από τα ξένα, συχνά είναι πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή.

χωρίς αυτοκίνητα, αλλά με μουσικές, σινεμά, ποδήλατα, αθλητικές δραστηριότητες και δεκάδες άλλες δωρεάν παρακαλώ δράσεις, θα είναι απόψε η Οδός Αθηνάς, η οποία αλλάζει πρόσωπο για ένα 24ωρο και μετατρέπεται σε μεγάλο ανοιχτό χώρο συνάντησης στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από το Δήμο Αθηναίων. Θα ξεκινήσει απόψε στις 8 με τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και θα δώσει στους Αθηναίους μια μοναδική ευκαιρία να χαρούν το δημόσιο χώρο με περισσότερες επιλογές βιώσιμης πια μετακίνησης.

0: Δάκρυα βροχή. Δάκρυα βροχή. Τέλος δεν, δεν έχει ο ουρανός. Ποιος θα βρεθεί.
1: Ποιος θα βρεθεί.

Μια διαφορετική ερμηνεία, μια άλλη ματιά στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα από την Ηρώ Σαΐα σε διασκευή του Νεοκλή Νεοφυτίδη. Δεν έχει αρχή. Και εκείνη που έκανε την αρχή, που το ερμήνευσε δηλαδή πρώτη, ήταν η Τζένι Καρέζη στην ταινία Λόλα το 1964. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία του Μαέστρου με τίτλο «Ταξίδι στο φως» σε σύμπαν ερωτικό στο Λυκαβητό στις 30 Σεπτεμβρίου. Τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου θα ακουστούν από την Ηρώ Σαΐα και τον Μπάμπη Στόκα.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Με τούτα και μετάλλα και με τη Μαρίνα Σπανού να τραγουδάει για ένα ταξίδι χωρίς προορισμό, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Όπου και αν έφτασαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζουμε να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο και την Τασουλέπτα Κύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Μαρδί. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Λικ Φριντέντ. Ο Πρωθυπουργός χώρας επισήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, το πρατήριο και στο τέλος του μήνα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από την περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτερες μάρτυρες στο Reuters. Προς το παρόν την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, χθες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σιρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης. Ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στη χώρα σήμερα, τη δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, που ξεκίνησαν χθες Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν αύριο Κυριακή. Οι εκλογές για τη Δούμα είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και θεωρούνται από τη Μόσχα δημοψήφισμα για τη δημόσια στήριξη στον πόλεμο. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξιχνίας υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο μεδαποί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διέπραταν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές και με πρόφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει τους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που συνεχίζεται ως το βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου φύγει από τη ζωή χθες σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, αυτή την ώρα Ατρόμητος και Φυσιά, 7:30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με άρειες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Διαδρομές στην Ιστορία με τον Γιώργο Αποστολίδη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι ο Αθήνα 984, διαδρομές στην ιστορία. Μετά τις διαδρομές της καλοκαιρινής και την άδεια πάλι παρέα, είναι η μέρα Σάββατο και ο Αύγουστος έχει πρώτη καλησπέρα και καλό μήνα. Και κάνουμε ταξιδάκια μας στο χώρο και στο χρόνο. Ελληνικό καλοκαίρι. Βρίσκεται κανείς σε μια γωνιά της πατρίδος και παράλληλα με τις διακοπές και το ταξίδι. Τα ταξίδια στην ιστορία που μπορεί να κάνει κανείς όπου σταθεί, όπου βρεθεί. Νίκος Αγγελόπουλος στην τελική ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Μια βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο κάθε απόγευμα Σαββάτου 7 με 8. Στα χνάρια του Οδυσσέα και στην αρχαία Μεσίνη θα πάμε και στη Λοκρίδα, ο περίφημος λίθος της Κανά και άλλα μυστήρια που έρχονται στο φως από την αρχαιολογική έρευνα. Και ξεκινάμε σιγά σιγά.

0: Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου, διαδρομές στην ιστορία, καλοκαιράκι, η Σκυτάλη από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, στο μεσοκαλόκαιρο και βεβαίως καλωμένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Συνδεμένα ταξίδι και με τις διαδρομές που κάνει ο καθής και επισκέπτεται διάφορα σημεία της πατρίδος, είτε εν της πράγμαση είτε ακόμα και νοερά. Και βεβαίως ο ένας επισκέπτης, καλό είναι πέρα από την επιφάνεια των πραγμάτων να ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο, να συνδέεται με ένα τόπο και να ξεφυλίζει σελίδες της ιστορίας και είτε έχει κανείς ή δεν έχει επισκεφθεί την Ιθάκη τη σύγχρονη. Η σκιά του Ομοίου και της ιστορίας είναι πανταχού παρούσα στο αυτό το όμορφο νησί του Ιωνίου. Αρχαιολογικές έρευνες και το τελευταίο διάστημα να φέρνουν συνεχώς και νέα στοιχεία στο φως, συνδεμένα με τον Οδυσσέα και με τον Όμηρο. Από το 19ο αιώνα ξεκίνησαν οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές και κάθε φορά περνούν οι αιώνες ή οι δεκαετίες και νέες εκπλήξεις έρχονται στο φως. Θα καλησπερίσουμε και θα ευχαριστήσουμε την παρουσία της στην εκπομπή στον 984 διακεκριμένος αρχαιολόγος με πολλές έρευνες και δημοσιεύσεις και έργα με την Σκαπάνη, ο κύριος Γιάννης Λόλος, ομότιμος καθηγητής αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνδεμένος πλέον και με την Ιθάκη. Καλησπέρα, κύριε Λόλο.
1: Καλησπέρα, κύριε Αποστολίδη.
0: Έτσι τα πράγματα, σύνδεση με την Ιθάκη και η Σκαπάνη δική σας και των συνεργατών σας φέρνει και νέα πράγματα στο φως.
1: Ναι, ακριβώς όπως είπατε, οι ανασκαφές άρχισαν από τα τέλη του 19ου αιώνα στην Ιθάκη. Πρώτος ο Σλίμαν εκεί το 1869 και στη συνέχεια άλλοι, ο Ολλανδός αρχαιολόγος Βόλγκραφ στις αρχές του 20ου αιώνα, στη συνέχεια Βρετανοί ανασκαφείς, ο Χέρτλεϊ και η Μπέντον, και στη συνέχεια η ανασκαφή συνεχίστηκε στη συγκεκριμένη θέση, αναφέρομαι στη Σχολή Ομήρου, από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων από το 1994 έως και το 2011, από την αείμνηστη καθηγήτρια Λίτσα Κοντορλή και τον σύζυγό της, τον ομότιμο σήμερα καθηγητή της αρχαιολογίας, κύριο Αθανάσιο Παπαδόπουλο. Εμείς αναλάβαμε από το 2018 την επανεξέταση, περαιτέρω τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη των ευρημάτων από την ανασκαφή, η οποία διήρκησε 18 περίπου έτη, όπως σας ανέφερα, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην ανάδειξη των ευρημάτων από την ανασκαφή, η οποία διήρκησε 18 περίπου έτη, όπως σας ανέφερα, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη

0: από αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως το είπατε ακριβώς, κοιτάξτε, η λατρεία του Οδυσσέα στην Ιθάκη είχε πολύ μεγάλη διάρκεια για 1000 και πλέον χρόνια. Από τον 9ο με 8ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, μέχρι και την Μέση Ρωμαϊκή Εποχή δηλαδή. Και όλα τα στοιχεία τα αρχαιολογικά που σχετίζονται με τον Οδυσσέα, συγκεκριμένα με τη λατρεία του Οδυσσέα στην Ιθάκη, προέρχονται, αυτό θέλω να το τονίσω, από αυτό το νησί, από κανένα άλλο νησί της ευρύτερης περιοχής. Τώρα είπατε, αναφέρατε για το ανάκτορο στην αρχή της ερώτησής σας. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, που μπορώ να πω δηλαδή, είναι ότι η πρωτεύουσα, το αστικό κέντρο της Ιθάκης κατά την Μυκηναϊκή ανακτορική εποχή, δηλαδή κατά τον 13ο αιώνα π.Χ., την εποχή που ακμάζουν και οι μεγάλες ανακτορικές ακροπόλεις στην Ελλάδα, οι Μυκήνες, η Τύρινθα, η Πύλος, η Αθήνα, η πρωτεύουσα λοιπόν του βασιλείου του μπορεί να προσδιοριστεί στην βορειοδυτική Ιθάκη, σε αυτή την περιοχή. Η έδρα δηλαδή του τοπικού άνακτος, ο οποίος βεβαίως είχε στην επικράτειά του μια ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο την Ιθάκη. Και το λέω αυτό επειδή σε αυτή την περιοχή, στη βορειοδυτική Ιθάκη, υπάρχουν 7 με 8 θέσεις αρχαιολογικές όπου έχουν βρεθεί πολλά ή λιγότερα ευρήματα αυτής της μυκηναϊκής ανακτορικής φάσης, δηλαδή του 13ου αιώνα π.Χ.
0: Τα παλάτια των βασιλείων της Ιθάκης, ο χώρος, το σημείο αναφοράς του Οδυσσέα, αλλά και η σταδιακή ουσιαστικά λατρεία της προσωπικότητας του Οδυσσέα με το Οδύσσιον. Αυτό είναι απόρρια και των τελευταίων ερευνών, κύριε Λόλο. Η πιστοποίηση ότι για πολλούς αιώνες οι κάτοικοι σε εκείνη τη γειτονιά του κόσμου λάτρευαν τον Οδυσσέα και είχαν και ένα ιερό αφιερωμένο στο όνομά του.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το νέο στοιχείο από την έρευνά μας, από την διαχείριση και μελέτη του υλικού, από την προηγούμενη ανασκαφή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γνωρίζαμε για το Οδύσσιον και για τα Οδύσσια εορτές με αγώνες από μια επιγραφή, ένα ψήφισμα του Δήμου των Ιθάκων, των Ιθακησίων δηλαδή, το οποίο ψήφισμα είχε βρεθεί στα τέλη του 19ου αιώνα στην Μαγνησία της Μικράς Ασίας, στην ελληνική πόλη αυτή στη Δυτική Μικρά Ασία, και βρέθηκε μαζί με πολλά άλλα ψηφίσματα άλλων πόλεων. Σε αυτό το ψήφισμα λοιπόν αναφέρεται το Οδύσσιον και είναι η μοναδική αναφορά στο Οδύσσιον που έχουμε. Δεν υπάρχει αναφορά σε αρχαία πηγή, σε κάποιο κείμενο δηλαδή αρχαίου συγγραφέα, παρά μόνο σε αυτό το ψήφισμα που είναι του 207 με 206 π.Χ., δηλαδή της προχωρημένης ελληνιστικής εποχής. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε από αυτή τη θέση, από την Σχολή Ομήρου, επιγραφικές μαρτυρίες για την ταύτιση της θέσης αυτής με το Οδύσσιον της Ιθάκης, το οποίο αναζητείται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε επιγραφές με το όνομα του Οδυσσέως επάνω σε τρεις κεραμίδες, επάνω σε τρία θραύσματα κεραμίδων, και ιδιαίτερο σημαντικά είναι δύο θραύσματα με ενσφράγιστη επιγραφή με το όνομα Οδυσσέως στην γενική, που σημαίνει ότι αυτές οι δύο κεραμίδες ανήκουν, προέρχονται από το ιερό του ήρωα που υπήρχε σε αυτή τη θέση. Όπως έχουμε από όλες τις άλλες περιπτώσεις, στην γενική επάνω σε κεραμίδες. Ποσειδώνος, Απόλλωνος, Αρτέμιδος κλπ. Είναι δηλαδή, ανήκουν στο ιερό της λατρευόμενης μορφής θεού, θεότητας ή ήρωος. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο ευρήματα, και υπάρχει και ακόμη ένα θράσμα κεραμίδος επάνω στο οποίο κάποιος ταπεινός προσκυνητής προφανώς έγραψε Οδυσσή στην δοτική, πρέπει να είναι, σώζεται, δεν σώζεται η κατάληξη, αλλά το πιθανότερο είναι ότι είναι στην δοτική, δηλαδή στον Οδυσσέα. Και υπάρχει μια αντίστοιχη επιγραφή που είχε βρεθεί περίπου πριν από 100 χρόνια σε ένα σπήλαιο στον όρμο της πόλης, στο σπήλαιο το λεγόμενο του Λοΐζου, από τους Βρετανούς ανασκαφείς, ένα θαύσμα πύλινου αντικειμένου, μια πύλινης μάσκας ή πρωτομής, και η επιγραφή αυτή είναι πολύ γνωστή από παλιά, ευχήν Οδυσσή, δηλαδή προσευχή ή τάμα στον Οδυσσέα. Αυτό γνωρίζαμε από το 1930-31 όταν βρέθηκε στο σπήλαιο στον όρμο της πόλης. 100 χρόνια μετά περίπου έχουμε τις νέες επιγραφικές μαρτυρίες που σχετίζονται με την λατρεία του Οδυσσέα από τη θέση αυτή, η οποία δεν είναι παραλιακή, είναι στα ενδότερα, στη βορειοδυτική Ιθάκη.

πλάτα με ψάρια και ναυάγια και μιας θρησκείας τους ανθρώπους της για σφάγια.

από χρόνια το κακό. Κανείς δεν είδε κάτι το σημαδιακό. Όσοι μιλούσανε σωστά τους κοροϊδεύανε, γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε. Και εσύ μιλάς για μια Ιθάκη ουτοπία, κουφέτα γάμου τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις? Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς?

0: ξαχάρισες και πήρες και χρωστάς.
1: Κύριε Αθήνα, 84, απόγευμα Σαββάτου και κάνα διαδρομές στην ιστορία και ταξιδεύουμε στην Ομερική Ιθάκη στα χνάρια του Οδυσσέα με την ταινία την Οδύσσια να έχει κάνει το γύρο του κόσμου και να κυριαρχεί στον κινηματογράφο, αλλά η ιστορία να παραμείνει εκεί στη γη της Ιθάκης και σιγά σιγά ψηφίδες και κομμάτια που έρχονται στο φως και η προσπάθεια των ειδικών επιστημόνων να τα συνθέσουν, να εξάγουν συμπεράσματα ορθώς επιστημονικά τεκμηριωμένα και να κοιτάξουν πίσω από την επιφάνεια στο βάθος των αιώνων. Μας κάνει τη χάρη και την τιμή και συνομιλεί μαζί μας στο 984 ομότιμος καθηγητής ο κ. Γιάννης Λόλος, Αρχαιολογία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ανασκαφές που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια και οι ψηφίδες αυτά κεραμικά, τα κομμάτια της ιστορίας και επιγραφές, όπως έλεγε λίγο νωρίτερα, που αποτελούν κομμάτια ενός παζλ, είναι σύνθετο το έργο του αρχαιολόγου κ. Λόλο. Πρέπει, αφού βρει ένα εύρημα, αφού έχει μια σειρά από ευρήματα τη καπάνη, να μπορέσει να τα αποκρυπτογραφήσει, να τα συνδυάσει, να τα ερμηνεύσει, να τα συνθέσει μέχρι να φτάσει σε ένα συμπέρασμα.
2: Ακριβώς, και όπως σας είπα νωρίτερα, αυτά προέκυψαν από την περαιτέρω μελέτη και τεκμηρίωση υλικού από παλαιότερη ανασκαφή. Πολύ σημαντική ανασκαφή βεβαίως αυτή που ανέφερα από την καθηγήτρια Κοντορλή και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Υλικό που έμεινε ξεχασμένο σε κάποια κουτιά, σε κάποιες αποθήκες για δεκαετίες.
2: Κοιτάξτε, ήταν πολύ μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του υλικού και δουλέψαμε με συστηματικό τρόπο και συνεχίζουμε από το 2018, όπως σας είπα, εξετάζοντας όλα τα ευρήματα, ένα-ένα δηλαδή, κάθε ένα θράψμα αγγείου, με τους συνεργάτες μου, πρωτίστως με την αρχαιολόγο κυρία Χριστίνα Μαραμπέα, και αυτή η εργασία εξελίχθηκε, έχει ολοκληρωθεί μια σημαντική φάση αυτής της εργασίας επανεξέταση του υλικού και συνεχίζουμε με την μελέτη. Να αναφέρω το εξής θα ήθελα σε σχέση με αυτά τα τρία θράψματα κεραμίδων. Είναι οι επιγραφικές, οι κρίσιμες επιγραφικές μαρτυρίες για την ταφ του Οδυσσίου της Ιθάκης. Εξετάσαμε 52 περίπου χιλιάδες θράψματα κεραμίδων από την ανασκαφή που προέρχονται βεβαίως από τις στέγες των μεγάλων κτηρίων που ήταν στη σχολή Ομήρου. Και κατά περίπτωση έγινε και καθαρισμός αυτών ανάλογα με το συγκεκριμένο δηλαδή φράσμα και έτσι προέκυψαν αυτά τα στοιχεία μετά από επίπονη εργασία. Πρέπει κανείς να εξετάζει το κάθε φράσμα, το κάθε κεραμικό.
1: Και ποιος ξέρει τι ακόμα μυστικά κρύβουν αυτά τα 52.000 θράσματα. Ας ακούει κανείς με προσοχή, κύριε Λόλο, και σκέπτεται ότι ένα σκέλος Οδυσσέας, ένα σκέλος Όμηρος, να έχει δημιουργηθεί στη Ιθάκη μια σχολή του Ομήρου και να φανταστεί κανείς ότι στις ποικίλες εκδηλώσεις να ξεδιπλώνουν την αφήγηση του Ομήρου και τα κατορθώματα του Οδυσσέα να τα αφηγούνται μερικούς αιώνες μετά από τότε και χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα.
2: Βεβαίως, μια διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω. Σχολείο Ομήρου δεν είναι το αρχαίο όνομα της τοποθεσίας. Τοποθεσία είναι Άγιος Αθανάσιος από το παλαιό εκκλησίδιο ερυπωμένο πια σήμερα του Αγίου Αθανασίου στη συγκεκριμένη θέση. Σχολείο Ομήρου είναι ένα όνομα που έδωσαν οι ντόπιοι της περιοχής και το γνωρίζουμε ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνος, όταν Βρετανοί περιηγητές και αρχαιολόγοι έφτασαν εκεί και οι κάτοικοι αναφέρθηκαν σε αυτή τη θέση, αναφέρονται ενός σχολείου Ομήρου, δηλαδή δόθηκε από τους κατοίκους, αλλά βεβαίως χρησιμοποιείται εδώ και 200 περίπου και πλέον χρόνια. Το αρχαίο όνομα Οδύσσιον, σίγουρα. Εκεί όλο το συγκρότημα αυτό ήταν το Οδύσσιο, τουλάχιστον από την ύστερη κλασική, μπορούμε να πούμε, από τον 4ο δηλαδή οπωσδήποτε, μέχρι και την Ρωμαϊκή. Είναι λατρευτικό κέντρο, αλλά έχει και μια πολιτική διάσταση, όπως προκύπτει από τα ευρήματα και από την μελέτη της επιγραφής αυτού του ψηφίσματος των Ιθακησίων που βρέθηκε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας.
1: Εκεί γινόταν η πολιτική συνέλευση.
2: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά έχετε ενημερωθεί. Είναι ακριβώς, είναι λατρευτικό κέντρο όπου λατρεύεται με Οδυσσέας, δηλαδή επίκεντρο της λατρείας είναι ο Οδυσσέας, αλλά λατρεύονται και άλλες θεότητες όπως προκύπτει από τα ευρήματα, όπως συνηθιζόταν, ξέρετε, σε σημαντικά ιερά. Αλλά πέρα από αυτό είναι και το σημείο όπου συνέρχεται ο Δήμος, δηλαδή η Εκκλησία. Αναφέρεται η λέξη ακριβώς, δηλαδή δύο φορές το ψήφισμα των Ιθάκων, Ιθακησίων, είναι το σημείο συνάθρησης των μελών, των πολιτών της πόλης κράτους της Ιθάκης στην ύστερη κλασική οπωσδήποτε και σε όλη την ελληνιστική. Ναι, έχει και αυτή την πολιτική διάσταση, μία θέση με διάφορα κτίρια, ένα μέρος μόνον έχει ερευνηθεί όπως καταλαβαίνετε του όλου χώρου και σίγουρα επιφυλάσσει
1: και άλλες εκπλήξεις,
2: και άλλες εκπλήξεις σίγουρα γιατί αυτά τα μέρη ξέρετε είναι ανεξάντλητα.
1: Κύριε Λόλο, εμείς πολύ ευχαριστούμε για το ταξίδι αυτό που κάναμε των νοερών, των ιστορικών στις διαδρομές της Ιθάκης, του Ομήρου και του Οδυσσέα. Σας καλησπερίζουμε, θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας στην Ιθάκη και στα ευρήματα τα νέα που έχουν προκύψει από την συνεχιζόμενη έρευνά μας.

0: Αθήνα Νέα 84. Αχ, καλησπέρα, καλησπέρα. Απόγευμα Σαββάτου, διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδάκι κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο, στην καρδιά του καλοκαιριού Αύγουστος. Με τους επισκέπτες να ταξιδεύουν σε γωνιές της πατρίδος από το ένα άκρο στο άλλο. Ο τουρισμός, οι διακοπές, η περιδιάβαση σε τόπους που επισκεπτόμεθα και πέρα από την ξαπλώστρα και το ψαράκι, το φαγητό και το μπάνιο, τα γέλια των παιδιών και την ανάπαυλα, οι διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς σε έναν τόπο τον οποίο επισκέπτεται, να μπορέσει να καταδυθεί στην ιστορία του, να συνδεθεί με τους ανθρώπους, με το πνεύμα των καιρών και να δει κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές τα προσπερνούμε στις μεγάλες λεωφόρους ή βρίσκονται λίγο πιο μακριά από την ακτογραμμή. Αξίζει να ανέβει κανείς σε κάποια λουφάκια, σε κάποια βουνά, να πάρει μονοπάτια και να ακολουθήσει διαδρομές στην ιστορία. Πάμε μια βόλτα σε μια όμορφη γειτονιά της πατρίδος, Μεσσηνία. Η προβολής βεβαίως και λόγω και της ταινίας της Οδύσσειας του κυρίου Νόλαν, με περισσότερο τουρισμό και πολλούς να προσπαθούν να εντοπίσουν τα σημεία, τα υπαρκτά, σε σχέση με την ιστορία και την αφήγηση της Οδύσσειας. Σε κάθε περίπτωση, η Μεθόνικη Κορώνη, η Πύλος και τα κάστρα στην Κυπαρισία, θολωτή τάφη που είναι διάσπαρτη στην περιοχή, τα σημεία αναφοράς και η αρχαία Μεσσηνή. Μια καλησπέρα, φίλη της εκπομπής, η επικεφαλής, η διευθύντρια εφορίας αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η κυρία Ευαγγελία Μιλίτση. Γεια σας, τι κάνετε και πώς είστε?
1: Καλησπέρα, κύριε Αποστολίδη, σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πόσο σημασία έχει πίσω τη λέξη διακοπές, τουρισμός, ταξίδι, να συνδυάζει κανείς τη γνώση με την ιστορία σε ένα τόπο? Και εσείς έχετε ένα τόπο πλούσιο, κυρία Μιλίτση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Μεσσηνία από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε κοιτίδα πολιτισμού, ίσως εξαιτία και της γεωγραφικής της θέσης, κομβικό σημείο της Μεσογείου, αλλά και εξαιτίας της γονιμότητας των εδαφών της, των υπέροχων ακτών, των μαλακών λοφοσιρών που κυκλώνουν έτσι έναν τόπο ευλογημένο. Και γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε πολιτισμός σε κάθε σημείο της Μεσσηνίας, που ήταν κατάλληλο για να μπορέσει να δώσει στους ανθρώπους κάθε εποχής αυτά που ήταν το ζητούμενο κάθε εποχής.
0: Και η χρονική διαστρωμάτωση ξεκινάει πολύ παλιά.
1: Βέβαια, από τα νεολιθικά χρόνια, κατά τα μικυναϊκά χρόνια, έχουμε πολύ μεγάλη ακμή. Όπως είπατε και εσείς πριν, η θολωτή τάφη, το ανάκτορο του Νέστορος, όλη αυτή στην θεροελλαδική περίοδο, τη λεγόμενη μικυναϊκή, που βέβαια αποδίδεται και μέσα από τα γνωστά στοιχεία που έχουμε για την περίοδο, για τον βασιλιά Νέστορα και όλα αυτά που αναφέρονται και στην Οδύσσεια, μια και τη βάλατε στη συζήτηση. Έχουμε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που μπορεί κανείς να ανιχνεύσει την πορεία της ιστορίας και της προϊστορίας βέβαια. Φυσικά και το διάβα των αιώνων μπορεί κανείς να συναντήσει εκατοντάδες μνημεία, να μην πω χιλιάδες. Η Μεσσηνία είναι ένας πλούσιος τόπος, ένας ευλογημένος τόπος που φιλοξενεί στην αγκαλιά του πάρα πολλά μνημεία και πολλούς οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους που κάθε χρόνο δέχονται όλο και αυξημένο αριθμό επισκεπτών.
0: Όπως η αρχαία Μεσσηνή, εκεί έχει γίνει και ένα θαυμάσιο έργο, νέα τεχνολογία στην υπηρεσία της αρχαιολογίας, Πέτρος Θέμελης, και
1: βεβαίως
0: ένα αποτύπωμα αυτό, κυρία Μιλίτση.
1: Βεβαίως. Η αρχαία Μεσσηνή είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερο οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, χάρη στις ανασκαφές που ξεκίνησαν από τον προηγούμενο αιώνα, από τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, αλλά και μετά από τον Ορλάνδο, συνεχίστηκαν από το 1974 μέχρι πριν λίγα χρόνια που έφυγε ο καθηγητής αδιάλειπτα από τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, και αναστηλώθηκαν πάρα πολλά μνημεία και βεβαίως λειτουργεί με τις φροντίδες του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρμόδιων υπηρεσιών του. Δηλαδή η λειτουργία του χώρου, όλα αυτά που μπορεί κανείς να κάνει ένας επισκέπτης μέσα στο χώρο, γίνονται με τη φροντίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και δέχεται πλήθος επισκεπτών, ένας μαγικός χώρος, ακριβώς επειδή δεν έχει νεότερο οικισμό πάνω της αυτή η πόλη, έχει αποκαλυφθεί στο σύνολό της και είναι ένα πραγματικό ταξίδι μες στο χρόνο.
0: Αν κανείς λοιπόν εκεί βρεθεί και περπατήσει στην αρχαία Μεσσηνή, κυρία Μιλίτση, πού θα βρεθεί?
1: Θα βρεθεί σε μια πόλη του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα, που ουσιαστικά αποτελεί έτσι ένα υπόδειγμα θεροκλασικής ανάπτυξης. Δηλαδή έχει όλα εκείνα τα δημόσια κτίρια που θα συναντήσει κανείς σε μια πόλη, τους χώρους άθλησης, δραστηριότητας, ψυχαγωγίας, θέατρα, εκκλησιαστήριο, ιερά, το ιερό του Ασκληπιού, το σύμπλεγμα του ναού, τα σκληπιωμένα σωρά άλλα κτίρια, το στάδιο, το γυμνάσιο, την παλέστρα, τον ταφικά μνημεία μεταγενέστερα. Είναι πραγματικά ένα σύνολο καταπληκτικό. Μπορεί κανείς να δει δηλαδή πλήρως μια αρχαία πόλη εξαιρετικά αναστηλωμένη και αναδεδειγμένη μέσα σε ένα καταπληκτικό φυσικό τοπίο. Με νερά, πηγαία που τρέχουν κατά την διάρκεια της περιήγησης και ουσιαστικά έχοντας μια βιωματική προσέγγιση και εμπειρία με την αρχαιότητα. Δεν είναι απλώς μια επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο, όπως άλλωστε και στους υπόλοιπους χώρους της Μεσσηνίας. Η επίσκεψη συνδυάζεται φυσικά με την τεχνολογία την σύγχρονη και εμπεριέχει όλο αυτό που θα έλεγε κανείς βιωματική εμπειρία μέσα από τις τα κτίρια πληροφόρησης. Ας πούμε, στο ανάκτορο του Νέστορος κανείς απολαμβάνει το ανάκτορο, το καλύτερα διατηρημένο ανάκτορο του Μυκηναϊκού κόσμου, σχεδόν υπτάμενος, διότι περιηγείται από έναν αναρτημένο διάδρομο που είναι ψηλά πάνω από, από τα αρχαία κατάλοιπα, από τα προϊστορικά κατάλοιπα. Και επομένως βιώνει και την εμπειρία του δευτέρου ρόφου που υπήρχε στην αρχαιότητα στο ανάκτορο και βιώνει και όλη αυτή τη μαγική περιήγηση στον περιβάλλοντο χώρο, αντικρίζει κανείς τη σφακτηρία και όλο το περιβάλλον έτσι, το ανακτόρου, και συνειδητοποιεί γιατί τοποθετήθηκε εκεί, χωροθετήθηκε εκεί η ανέγερση ενός ανακτόρου. Είναι ένα ιδανικό σημείο. Σκεφτείτε ότι απ' έξω έχει καύσωνα 40 βαθμούς και ανεβαίνοντας και μπαίνοντας μέσα στο ανάκτορο, κάτω από το σύγχρονο στέγαστρο, είναι σαν να έχει φυσικό κλιματισμό, κατεβαίνει στους 30 βαθμούς, 25 ας πούμε, θερμοκρασία.

0: Είναι Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδεύουμε σε προορισμούς και μέσα από τη διαδρομή. Επισκεπτόμεθα και τις πτυχές της ιστορίας. Η επικεφαλής της εφορίας αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η ευγενής κυρία Ευαγγελία Μιλίτση, μας ταξιδεύει. Πήγαμε στην αρχαία Μεσσήνη λίγο νωρίτερα. Μόλις σκαρφαλώσαμε ψηλά να δούμε τον άκτορο του Νέστορα στα Άνω Εγγλιανά. Και η εφορία αρχαιοτήτων, κυρία Μιλίτση, και επισήμως προτείνει διαδρομές. Έχει 6-7 διαδρομές και λέει σε επισκέπτες, ξέρεις, πάρε το δρόμο και ξετύλιξε το νήμα. Και ταξίδεψε στην ιστορία παράλληλα με την επίσκεψη στον τόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μπορεί κανείς να τα βρει αυτά στο επίσημο site της εφορίας, στο www.fames.gr. Μπορεί κανείς εκεί να δει τις προτινόμενες πολιτιστικές διαδρομές σε όλη τη Μεσσηνία, σε κάθε περιοχή που έχει ένα έτσι σημαντικό σύνολο μνημείων που μπορεί κανείς να περιηγηθεί πιο ολοκληρωμένα και συνολικά.
0: Και αν βρεθεί στον Άνω Εγγλιανό, στο ανάκτο του Νέστορα, πιο δίπλα ο Ρωμανός, η Τραγάνα, η
1: Ίκλαινα. Πολύ θολωτή τάφη και φυσικά η Ίκλαινα, η οποία βέβαια τώρα ανασκάπτεται, δεν είναι ακόμα οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, αλλά μπορεί να δει τη θέση και τα κατάλοιπα που αποκαλύπτονται κάθε έτος. Ανασκάπτεται από τον καθηγητή, τον Μιχαλικό Κοσμόπουλο του Πανεπιστημίου του Σεντ Λούις. Μπορεί να δει βεβαίως την Πηλία, μπορεί κανείς να πάει και στο Νιόκαστρο της Πύλου, όπου εκεί συνδυάζεται ένας μεγάλος αριθμός μνημείων εντός και γύρω, δηλαδή και μέσα στο Νιόκαστρο μπορεί κανείς να περιηγηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου, αλλά και να δει το Ναό της Μεταμόρφωσης, που είναι και αυτό μνημείο, να δει την Ακρόπολη, να δει τις εκθέσεις των ενάλλειων αρχαιοτήτων που υπάρχουν μέσα στο Νιόκαστρο, και το ίδιο το μνημείο που είναι ένα κάστρο του 16ου αιώνα και διατηρείται και είναι αναστηλωμένο βέβαια και αυτό και σώζεται πάρα πολύ καλά και αποτελεί μια επίσης πολύ ωραία εμπειρία.
0: Και βέβαια πιο δίπλα τον Αβαρίνο, η ιστορική ραυμαχία.
1: Φυσικά,
0: αλήθεια,
1: φυσικά.
0: Από τις ενάλλειες έρευνες που έγιναν στο παρελθόν, έχουν ανασυρθεί κάποια χνάρια της ναυμαχίας του Ναυαρίνου? Υπάρχουν κάποια χνάρια στο μουσείο στο Νιόκαστρο?
1: Όχι, όχι, αυτό δεν έχει γίνει. Αλλά μέσα στο Νιόκαστρο υπάρχουν ναυάγια, έκθεση ναυαγίων παλαιότερων εποχών, αρχαίων εποχών, και φυσικά και μια μικρή έκθεση αφιερωμένη στους βυθισμένους οικισμούς της Πελοποννήσου. Και βέβαια με τη φροντίδα της εφορίας εναλλείων μνημείων, με την οποία, εναλλείων αρχαιοτήτων, με την οποία συνεργαζόμαστε και συστεγαζόμαστε στο Νιόκαστρο. Εκεί το Νιόκαστρο αποτελεί μια διαχρονική και πολυπολιτισμική εμπειρία περιήγησης. Μπορεί κανείς να περιηγηθεί από τα προϊστορικά μέχρι και τα νεότερα χρόνια.
0: Και βέβαια, όπως το σημειώσατε, κυρία Μιλίτση, οι καταπολισμένες πολιτείες σε κάποιες περιπτώσεις αρκετές είναι στην Νότιο Πελοπόννησο, αλλά στη Λακωνία ή στη Μεσσηνία, στα δικά σας νερά, λόγω και γεωμορφίας και γεωλογικών ανακατατάξεων. Και καμιά φορά κανείς από την ακτογραμμή μπορεί να βλέπει τα χνάρια στο βάθος μιας πόλης. Σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να καταδυθεί. Αλλά είναι διάσπαρτες αυτές οι θέσεις στην Νότιο Πελοπόννησο,
1: ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Κατά τα λοιπά, τα χερσαία, οι αρχαιολογικοί χώροι της Μεσσηνίας πιστεύω ότι προσφέρουν μια εξαιρετική, μια μοναδική δυνατότητα να απολαύσει, η ίδια η Μεσσηνία δηλαδή, να απολαύσει κανείς διακοπές. Τα τελευταία χρόνια η Μεσσηνία έχει αναδειχθεί σε ένα προορισμό που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, επειδή είναι πολύ μεγάλη η ακτογραμμή της, μπορεί κανείς να βρει και πιο ήσυχα σημεία.
0: Προφανώς.
1: Και φυσικά να κάνει διακοπές σε ένα συνδυασμό με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, την επίσκεψη στα μνημεία που περιγράψαμε έτσι όσο μπορούσαμε καλύτερα. Μπορεί κανείς να κάνει ολοκληρωμένο, νομίζω, ένα ολοκληρωμένο ταξίδι που να τον αποσυντονίσει, να τον αποφορτήσει από το βάρος όλου του χρόνου και να μπορέσει έτσι να βιώσει κάτι σημαντικό.
0: Θα πάει και στη Μεθόνη και στην ιστορική Κορώνη και στο κάστρο της Κυπαρισίας.
1: Και στο κάστρο της Μεθόνης που είχαμε και τα γυρίσματα, όπως είπατε, της Οδύσσειας το προηγούμενο έτος, και στο σπήλο του Νέστο, που είναι πάνω από τη Βοηδοκυλιά, και στο Παλαιόκαστρο που είναι πάνω από το σπήλο του Νέστορα, και ο κάστρο της Κορώνης, στα μνημεία της Μάνης, στο Μουσείο της Καρδαμίλης, στο χειρό συγκρότημα των Μούρτινων, στα μεμονωμένα καταπληκτικά βυζαντινά μνημεία που έχει η Μάνη. Τι να πρωτοπεί κανείς για τους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας, αγαπητέ κύριε Αποστολίδη?
0: Και βλέπει κανείς, ακούγοντάς σας κυρία Μιλίτση, και την χρονική διαστρωμάτωση, η οποία αποτυπώνεται, είπατε, για το κάστρο των Μούρτζινων στην Μάνη και τον Αβαρίνο και η Επανάσταση, ο Νέστορας.
1: Ναι, ναι. ναι, ναι. Είναι διαχρονικά τα μνημεία και υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία, ακόμα και τα μεμονωμένα, για κάποιον περιηγητή που θέλει να ψάξει λίγο πιο έξω από το κουτάκι των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων. Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες τα μνημεία που μπορεί να αναζητήσει, και με τη βοήθεια βέβαια των πληροφοριών που παίρνει από το επίσημο site, τον ιστότοπο της
0: Εκκλησίας. Πριν σας ευχαριστήσουμε, κυρία Μιλίτση, για την παρουσία στην εκπομπή, ένα από τα χιλιάδες μνημεία θα μας πείτε, που δεν φαίνεται, το προσπερνά ο κόσμος και όμως υπάρχει και έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Ένα, ναι. Τι να πω, να έλεγα να πρότεινα τον Άγιο Νικόλαο στο Καμπινάρι της Πλάτσας, που είναι ένα μοναδικό μνημείο, με ιστορία που ανάγεται ίσως τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και τοιχογραφείται το 14ο. Έχει μοναδικές τοιχογραφίες, ένα μοναδικό σημείο που αγναντεύει κανείς όλο το Μεσσηνιακό κόλπο. Είναι μια εμπειρία, ας πούμε, η επίσκεψη σε αυτό το μνημείο.
0: Κυρία Μιλίτση, την ευγενία σας κρατούμε με ένα χαμόγελο. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου και κάνουμε διαδρομές στην ιστορία στη μέση του καλοκαιριού. Οι διακοπές, το ταξίδι, οι επισκέψεις σε διάφορες γειτονιές της πατρίδος, ο τουρισμός και η σύνδεση με την διαδρομή την ιστορική. Βρίσκεται κανείς σε έναν τόπο και αγναντεύει το τοπίο και η ιστορία βρίσκεται ζώσο και παρούσα, έστω και αν δεν είναι στην επιφάνεια του εδάφους ορατή και κανείς διατρέχει περιοχές της πατρίδος και η ιστορία τον ακολουθεί. Καμιά φορά διαβάζει κανείς την ισιογραφία κάποια ψήγματα, κάποια θράψματα, τα οποία επιστρέφονται στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες ή μετά από αιώνες. Κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού τα οποία ταξίδεψαν τι είδε πού, με τι διαδρομές που ακολούθησαν και εν κατακλείδη να επιστρέφουν. Και η ρελασία ενός πολιτισμού στο πέρασμα των αιώνων να έχει πολλές αποτυπώσεις. Ακαδημία Αθηνών, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκδοση και στοχεύει σε μια περιοχή της Ελλάδος, στην Λωκρίδα. Είναι οι έρευνες που έγιναν αρχαιολογικές εκεί. Κάθε τόπος έχει ανασκαφή στην πατρίδα με τη δική της ιστορία και η αρχαιοκαπηλεία, αυτό η ρελασία, και ανασκαφή της Ελλάδας. Έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών με την υπογραφή ενός ευγενούς κυρίου που μας κάνει τη χαρά, κύριος ερευνητής στο Κέντρο Αρχαιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Ζάχος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι τα πράγματα.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Μιλάμε βέβαια για τον 19ο αιώνα, όπου το ελληνικό κράτος προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του. Μιλάμε μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να αντιληφθεί το παρελθόν της και μέσα σε όλα αυτά και κάποιοι κυκλώματα αρχαιοκαπήλων που εξαφάνισαν ολόκληρα νεκροταφεία στην περιοχή, δυσχεραίνοντας έτσι την σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα και παραποιώντας την ιστορική τοπογραφία της Οπούντιας, Επικνημίδιας, Λωκρίδας και Ανατολικής Φωκίδας. Μιλάμε για 3-4.000 τάφοι οι οποίοι συλλήθηκαν εκείνη την περίοδο.
0: Δηλαδή λίγα χρόνια αφού απελευθερώθηκε η Ελλάς και έγινε ανεξάρτητο κράτος και μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μια καταστροφή που συνετελέστη την εποχή που υπήρχε και άγνοια και δυσκολίες κοινωνικές και οικονομικές και πολιτικές συγκρούσεις, άλλα τα σύνορα της Ελλάδος τότε και βεβαίως τα μνημεία τα οποία ουσιαστικά αφανίστηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό, κύριε Ζάχο.
1: Τα είπατε όλα. Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους συνέβαιναν όλα αυτά. Μέσα από τα έγγραφα του αρχείου μνημείου του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και της Αρχαιολογικής Εταιρείας διαπιστώνουμε ότι μεγαλοαρχαιοκάποιοι διανύουν τεράστιες αποστάσεις για την εποχή, για παράδειγμα από τις Θεσπιές μέχρι τον Έξαρχο, 40 χιλιόμετρα, έτσι. Συνεργάζονται με ντόπιους τυμβορύχους που απασχολούσαν με ροκαματιάριδες γεωργούς και κτηνοτρόφους. Όλοι αυτοί έσκαβαν σε κτήματα καταπατητών εθνικών γεών ή πρώην προχόντων της τουρκοκρατίας, οι οποίοι τσιφλικοποίησαν ένα μεγάλο μέρος της Λωκρίδας και οι οποίοι διατηρούσαν πελατειακές σχέσεις και είχαν προσβάσεις όχι μόνο στην τοπική υπαλληλική ιεραρχία, αλλά και σε πρόσφατη κυβέρνηση, φτάνοντας μέχρι τον ίδιο τον Υπουργό Εκκλησιαστικών, δηλαδή το Υπουργείο το οποίο ήταν υπεύθυνο για την προστασία των αρχαιοτήτων.
0: Όλα αυτά καταγεγραμμένα στην διεύθυνση διαχείριση εθνικού μνημείου, αρχείου μνημείων, το ελληνικό κράτος, το οποίο κράτησε στοιχεία στο πέρασμα του χρόνου και πολλές φορές τα στοιχεία αυτά, κύριε Ζάχο, σε πολλούς φορείς, όπως και στην Ακαδημία Αθηνών, κάποιος ερευνητής πρέπει να θελήσει να τα ανασύρει, να τα ξεσκονίσει, να τα μελετήσει και να τα βάλει σε τάξη.
1: Ναι, ακριβώς αυτό έκανα. Είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε κατά διαστήματα βέβαια από τις αρχές του 2000 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Και αυτό που είπατε, ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες της εποχής, το ίδιο το κράτος δεν είναι οργανωμένο, δεν έχει αρχαιολόγους, δεν έχει φύλακες, αλλά και οι κοινωνίες, οι οικονομικές ανάγκες, η φτώχεια. Και αυτό κυρίως εκμεταλλεύονται αυτοί οι μεγαλοαρχαιοκάποιοι, την αμάθεια και τη φτώχεια των ντόπιων που μέσω της αρχαιοκαπηλείας συμπλήρωναν το μικρό αγροτικό τους εισόδημα. Εξάλλου αυτές οι παράνομες άδειες που έπαιρναν οι εγγράμματοι πρώην προύχοντες και στη συνέχεια τσιφλικάδες αποτέλεσαν κακό παράδειγμα για τους αγράμματους χωρικούς που όρμησαν στα αρχαία νεκροταφεία. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το γράφει στις αναφορές του ο Παναγιώτης Σταματάκης και οι αναφορές αυτές υπάρχουν στο αρχείο της εν Αθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας.
0: Μέχρι που κάποτε εντοπίστηκαν αυτά τα σκόρπια κομμάτια, σε πόσα μουσεία του κόσμου, σε ποια μουσεία του κόσμου βρέθηκαν, από τη Λωκρίδα?
1: Μπορώ να σας πω τα σημαντικότερα μουσεία της Ευρώπης, στο Λούβρο, στο Βρετανικό Μουσείο, στο Ασμόλιαν της Οξφόρδης, στο Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου, στο Μουσείο του Βερολίνου, της Βόνης, της Χαρστρούης, της Βιέννης, στο Λέιντεν και ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης.
0: Και στην έρευνά του, κυρίες και κύριοι, κύριος Γιώργος Ζάχος, Ακαδημία Αθηνών, οι εκδόσεις, αυτή η γεωλασία και οι πρώτες έρευνες, η Λωκρίδα θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε άλλη περιοχή της πατρίδος, καθώς ενδεχομένως κάτι τέτοιο συνετελέστη, αλλά εκεί καταγράφεται μια περιπέτεια που ξεκίνησε από το χωρίο Ελάτια και μια έρευνα που έφερε στο φως ένα ναό της Αθηνάς Κρανέας και ένα ιδιαίτερο έβριμα, κύριε Ζάχο.
1: Ναι, το ιδιαίτερο έβριμα αυτό είναι ο περίφημος λίθος από την Κανά της Γαλιλαίας, ο οποίος δεν βρέθηκε στο ιερό της Αθηνάς Κρανέας, βρέθηκε κατά τις ανασκαφές στο άστι της Ελάτιας από έναν Γάλλο αρχαιολόγο, τον Πιέρ Παρί, το 1884. Ο λίθος αυτός είναι ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό μέλος που έφερε ένα μεγάλο σταυρό και την επιγραφή ούτως εστίν ο λίθος από Κανά της Γαλιλαίας, όπου το είδωρ ίνον επίησεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και αυτή η επιγραφή χρονολογείται στον 5ο και κατάλληλος στον 6ο ή στον 7ο αιώνα. Το έβρεμα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, και το δημοσιεύει ένας φίλος του Παρίου και διάσημος βυζαντινολόγος, ο Σαρλ Ντιλ, ο οποίος προσέθεσε ότι εντόπισε και ένα μικρό χάραγμα που απέδωσε στον Αντωνίνο της Πλακεντίας, έναν περιηγητή που πήγε στην Κανά τον 6ο αιώνα και όπως αναφέρει στις αναμνήσεις του, χάραξε τα ονόματα των γονιών του στο ανάκλητρο όπου ανακληθείς ο Ιησούς Χριστός επίησε το θαύμα της Κανά. Συνεπώς είχαμε μπροστά μας, σύμφωνα με τον Ντιλ, έτσι, ένα γνήσιο κοιμήγιο που συνδέονταν άμεσα με τον Ιησού Χριστό.
0: Καταλαβαίνετε. Άρα, κύριε Ζάχο, για να κατανοήσει ένας συνομιλητής, αυτός ο λίθος από την Κανά που βρέθηκε στην Ελάτια της Λωκρίδος, πώς βρέθηκε εκεί πρώτον, κανείς δεν ξέρει.
1: Υποθέτουν ότι μεταφέρθηκε από την Κανά, από τη Γαλιλαία, έτσι, την εποχή των αραβικών επιδρομών, όπου υπήρχε μια ανασφάλεια στην περιοχή. Και
0: κάποιος θέλησαν διασώσει ένα θρησκευτικό κοιμήλιο.
1: Ναι,
0: το... Και υποθέτουμε επίσης ότι είναι όντως ο λίθος το θαύμα της Κανά ή υπάρχει κάποια άλλη πιστοποίηση που θα μπορούσε να το...
1: Εδώ είναι μια μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ακριβώς επειδή δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος, γιατί δημοσιεύτηκε, αναδημοσιεύτηκε η μελέτη του Ντιλ στον Αθηναϊκό Τύπο, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον η Βασίλισσα Όλγα, η οποία είχε ούτως ή άλλως μεγάλο ενδιαφέρον για τα κοιμήλια της Ορθοδοξίας. Και έστειλε μια τριμελή επιτροπή, τον Βίλχεμ Ντέρφελτ, έναν διάσημο αρχιτέκτονα, ο οποίος θα σκάψει θα, μαζί με τον Σλίμαν στην Τρία και στην Τύρινθα, έτσι, και τους τιματάρχες του Υπουργείου, τον Βυζαντινολόγο Σπυρίδωνα Λάμπρο και τον Αρχιεπίσκοπο Πατρών και Ηλίας και καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Νικηφόρου Καλογερά, με σκοπό να διεξάγουν έρευνες, να διαπιστώσουν αν όντως πρόκειται γι' αυτό, έτσι, και να μεταφέρουν το λίθος στην Αθήνα.
0: Από την Ελλάδα.
1: Από την Ελάτια, ναι. Ο Ντέρφελτ πήγε πρώτος και επιστρέφοντας στην Αθήνα έγραψε μια αναφορά στην οποία συμφωνεί με τον Ντιλ, αλλά στην πραγματικότητα δεν μιλάει ξεκάθαρα για αυτό το δεύτερο χάραγμα, που αυτό αποδείκνυε ότι πρόκειται για γνήσιο, ότι αυτός ο λίθος ήταν στην Κανά. Οι άλλοι δύο, ο Λάμπρος κάνει ανασκαφή στο μέρος εκεί, βρίσκει μια παλαιοχριστιανική βασιλική πάνω στο ναό του Ασκληπιού που αναφέρω Παυσανίας. Και στη συνέχεια, αλλά δεν βρίσκουν μαζί με τον Καλογερά, ίχνος από αυτή τη μικρή επιγραφή. Και επιστρέφοντας πίσω στην Αθήνα μαζί με το λίθο, έτσι, κάνουν μια αναφορά στην οποία λένε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, ο Καλογεράς αλλάζει άποψη και δημοσιεύει ένα κείμενο στην εφημερίδα Εφημερής, λέγοντας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ είδε ίχνη γραμμάτων εκεί που θα έπρεπε να ήταν αυτό το μικρό χάραγμα, χωρίς όμως να μπορέσει να αποκαταστήσει κάποια φράση, και υποθέτει ότι οι χωρικοί απόξεσαν το χάραγμα θεωρώντας το βεβήλωση, και συνεπώς συμφωνεί με την άποψη του Ντιλ ότι είναι το ανάκλητρο του Ιησού. Η αναφορά βέβαια που είχαν συντάξει για το Υπουργείο δεν είναι ποτέ το φως της δημοσιότητας και ο Λάμπρος υπέβαλε την παραίτησή του. Ο λίθος αυτός τώρα μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη και χρησιμεύσε ως Αγία Τράπεζα στους γάμους του Κωνσταντίνου του Πρώτου με τη Σοφία, που έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα τον Οκτώβριο του 1889.
0: Και ο λίθος της Κανά, κύριε Ζάχο, που βρίσκεται σήμερα?
1: Ο λίθος της Κανά βρίσκεται στον πίσω άβλιο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου. Το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας είναι γιατί έγιναν όμως όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο πλαίσιο του αλυτρωτικού μεγαλοειδιατισμού και την ενίσχυση του μεσιανικού συναισθήματος του λαού. Ο Κωνσταντίνος είχε βαπτιστεί με νερό από τον Ιορδάνη, είχε λάβει το όνομά του Διαβοής, γιατί Κωνσταντίνος έχασε την πόλη και Κωνσταντίνος θα την ξαναπάρει σύμφωνα με την παράδοση. Είχε ονομαστεί Δούκας της Σπάρτης, κατά αναλογία προς τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο που ήταν δεσπότης του Μιστρά, και η παρουσία του λίθους στο γάμο του ενίσχυε αυτό το μεσιανικό συνέστημα.
0: Αλλάζουν οι κυρίες, αλλά δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Κύριε Ζάχο, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό το ταξίδι, για αυτή τη διαδρομή στην ιστορία, πόσο ενδιαφέρον έχει, πόσο δεν την ξέραμε και πόσες άλλες λοκρίδες και ελάρτιες υπάρχουν που ουδόλως γνωρίζουμε. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου, 7:00 κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Θερμά ευχαριστούμε για την ακρόασή σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κλείνει αυτή την ώρα η οδός Αθηνάς για τα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης. Από τώρα και για ένα ολόκληρο 24ωρο ξεκινάει η δράση του Δήμου Αθηναίων, Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή από την οδό Αθηνάς ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βιβιάνα. Και πριν λίγα δευτερόλεπτα, η οδός Αθηνάς έκλεισε τα αυτοκίνητα και άνοιξε για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης για το 24ωρο Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Και τι εννοούμε? Από σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι αύριο στις 8 η ώρα, εδώ πέρα η οδός Αθηνάς θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι. Θα έχουμε δίσκο πάρτι που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά εδώ πέρα στην οδό Αθηνάς. Μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ μετά τις 11 η οδός Αθηνάς θα γίνει ένα υπαίθριο σινεμά με τρεις μετασυνολίκτιες παραστάσεις σινεμά, μέρες χειραυνού, νηστεία λεταλικά και πουλί. Ενώ από αύριο Κυριακή αλλάζει εντελώς πρόσωπο και από τις 8.30 το πρωί ξεκινάει η γιόγκα, ενώ από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Sport Beyond Limits του Παναθηναϊκού οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίζουν τα Ολυμπιακά αθλήματα. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι όλη αυτή η δράση θα κλείσει με ένα μεγάλο πάρτι αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα με τον μπαλκόνι του Παζό, με πολλές εκδείξεις και πολλούς καλεσμένους. Κλείνοντας, να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, όπως καταλαβαίνεις. Είναι κλειστή η οδός Αθηνάς από την Ευρυπίδου μέχρι την Ερμού. Ενώ απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, υπάρχουν επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καραγιώργη Σερβία, Περικλέως, Αθηναίδος, Αγίας Ειρήνης, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων και σε τμήματα της Ερμού, ενώ παράλληλα τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035, ενώ κλείνοντας όσοι θέλουν να έρθουν εδώ στην οδό Αθηνάς μπορούν να πάρουν και το μετρό που είναι σήμερα 24 ώρα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη, θα τον συναντήσουμε και αργότερα. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο κύριος Φριντέν επεσήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν όμως την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της Σαουδιαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP, αφού αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά την ώρα που φλόγες φαίνονται να βγαίνουν από τη δεξαμενή, πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της Σαουδιαραβικής εταιρείας. Στο μεταξύ, ο ιστότοπος Flyradar 24 αναφέρει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασε εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο ημεδαποί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διέπραταν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή, καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές με πρόφαση προστίμου από την εφορία, τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 στο ημίχρονο και Άρης Ηρακλής επίσης 0-0 στο 31ο λεπτό. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια. Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
3: Αθήνα 984.
4: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόγευμα Σαββάτου, 8 λεπτά μετά τις 8. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ας αφήσουμε για λίγο τη μουσική να μιλήσει. Ο Yves Montand μόλις μας τραγούδησε για τα πεσμένα φύλλα, για εκείνες τις ιστορίες που τελειώνουν, αλλά με έναν παράξενο τρόπο δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Και ίσως αυτό να είναι και το όμορφο με τα Σαββατόβραδα. Έχουν χώρο για αναμνήσεις, για σκέψεις, για μία μικρή επιστροφή σε όσα αγαπήσαμε, αλλά και για όλα εκείνα που δεν έχουν συμβεί ακόμη. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια, θα θυμηθούμε κάποια, θα ανακαλύψουμε άλλα και όπως πάντα θα αφήσουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να μας πηγαίνει κάπου. Είστε στην παρέα του Αθήνα 984 μέχρι τις 9. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο.

Το 1994, στο δίσκο του τη Αγάπη Μαχαιριά, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μελοποίησαν τρία ποίηματα τη Λένα Παπά. Προέκυψαν δύο από τα σπουδαιότερα τραγούδια του, το Μότιτλο και το Δωμάτιο. Το τρίτο ήταν μια μπαλάντα που μόλι ακούσαμε με τον τίτλο Παλιά Καλοκαίρια. Το τραγούδι καταλήγει με τον στίχο, γιατί ό,τι υπήρξε μία φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Το στίχο με τον οποίο καταλήγει το ποίημα, ω σκέψη τουλάχιστον, το συναντάμε και σε ποίημα του μεγάλου ποιητή και λογοτέχνη Ράινερ Μαρία Ρίλκε και συγκεκριμένα στις ελεγίες του Ντουίνο. Μία φορά να έχεις υπάρξει, αν και μονάχα μία φορά επί της γης να έχεις υπάρξει, αμετάκλητο φαίνεται. Την ίδια διατύπωση βρίσκουμε και σε κείμενο του Εμπεδοκλή που έζησε το 450 π.Χ.

Γιάννη Κότσιρα και πάλι παιδί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά η συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο Θέατρο. Η δεύτερη συναυλία μετά την αναβολή τη συναυλία τη περασμένη Τρίτη λόγω βροχή. Γενικότερα την εβδομάδα που πέρασε υπήρξε μία αναστάτωση με τι συναυλίε, καθώ ήταν δύο μέρε έτσι που ο καιρό λίγο μα τα χάλασε. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα που βρέθηκα στο θέατρο Δώρα Στράτου για τη συναυλία του Γιάννη Αγγελάκα με τον Νίκο Βελιώτη έπεσαν κάποιε ψυχάλες, η σκηνή σκεπάστηκε αμέσως, ο κόσμος όμως παρέμεινε στις θέσεις του. Το ίδιο έγινε και την Τρίτη, στη δεύτερη συναυλία με τη βροχή. Ίσως να είδατε και φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Όλοι οι θεατές είχαν πάει εξοπλισμένοι με τα διάβροχα και τις ομπρέλες τους. Ο Σεπτέμβριος όμως έχει κάτι ξεχωριστό, είναι ο μήνας των συναυλιών.

Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, το τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, ο αγαπημένος μας Αλκίνος Ιωαννίδης, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι τη Δευτέρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού ανεβαίνει ο Αλκίνος Ιωαννίδης για τη συναυλία του φθινοπόρου. Τα εισιτήρια βέβαια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολλές ημέρες.

Σας άρεσε αυτή η διασκευή, ολοκένουρια, το διαχρονικό τραγούδι πρώτο φθινόπωρο σε στίχους και μουσική του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού, του Βαγγέλη Κορακάκη, αποκτά μια νέα και ιδιαίτερα έτσι ατμοσφαιρική μορφή με την ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου, υπεύθυνη βέβαια για όλα αυτά, για τη διασκευή που μόλις ακούσαμε, είναι ο Στέλιος και ο Γιώργος Γκόλγαρης. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το βραδάκι του Σαββάτου μέχρι τις 9. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Μάτια μπλε σαν τη θάλασσα που μας ταξιδεύει και το φως του δειλινού που μας κρατά ξάγρυπνους. Δεν έχει σημασία πού θα πάμε, πώς θα τελειώσει, αν θα κρατήσει. Το μόνο που μετρά είναι αυτό που νιώθεις την ώρα που το ζεις.

από το 1998, οι κακές συνήθειες του Μίλτου Πασχαλίδη και από τον ομώνυμο δίσκο «Κι αν είχε τραγούδια» που ξεχώρισαν εκείνο το άλμπουμ. Το ομώνυμο όμως, οι κακές συνήθειες, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο τραγουδοποιός, ήταν και το τραγούδι που έκλεισε διαπαντός για τον ίδιο την πόρτα στην καριέρα του μαθηματικού. Ένα τραγούδι το οποίο ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε έτσι κατηγορηθεί πως είχε κλέψει από το Φιλαράκι της Σοφίας Βόσου. Ο ίδιος πάντως έχει δηλώσει ότι το τραγούδι από το οποίο εμπνεύστηκε τη μουσική από τις κακές συνήθειες δεν είναι το Φιλαράκι, αλλά αυτό εδώ που ακολουθεί.

Το 1993 τα Ξύλινα Σπαθιά είχαν κυκλοφορήσει τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «Ξεσσαλονίκη». Ο συγκεκριμένος δίσκος περιείχε 10 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Αφού σου τόπα», «Η Αδρεναλίνη» και «Ο Βασιλιάς της Σκόνης». Το 10ο και τελευταίο τραγούδι του δίσκου άργησε να βρει λίγο την πορεία του, ωστόσο είναι μία από τις σπουδαιότερες μελωδίες του Παύλου Παυλίδη. Ήταν φυσικά η σιωπή.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για απόψε, Σάββατο βράδυ, λίγο πριν τις 9. Ελπίζω αυτή η ώρα να σας κράτησε καλή παρέα. Κρατήστε λοιπόν ό,τι σας έκανε να νιώσετε όμορφα και αφήστε πίσω ό,τι δεν χρειάζεται, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, στην παρέα σας έρχεται η Μαρίνα Χαρίτου. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κλειστή οδός Αθηνάς για τα αυτοκίνητα και ανοιχτή στους ανθρώπους της πόλης. Για ένα ολόκληρο 24ωρο η δράση του Δήμου Αθηναίων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο φέρνει κοντά πολίτες και επισκέπτες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αθλητικές διαδρομές, πάρτι, μουσικές και κοινωνικές δραστηριότητες για ένα ολόκληρο 24ωρο έχουν μετατρέψει την οδό Αθηνά σε ένα φιλικό πεζόδρομο για τους πολίτες. Αναλυτικά το πρόγραμμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύχτας, ενώ δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Λικ Φριντέντ. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επισήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες όμως αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε ο δημοσιογράφος, αφού από τις μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή, πάνω στην οποία είναι ορωτός ο λογότυπος της Σαουδαραβικής εταιρείας. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνούν τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φτιώτιδας, εξιχνίαση υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο μεδαποί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διέπραταν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές και με πρόφαση πρόστιμο από την εφορία τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνινες σακούλες τα χρηματικά ποσά. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 τελικό και Άρης Ηρακλής 0-0 στο 72ο λεπτό. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, ακολουθεί η Μαρίνα Χαρίτου με τους αυτοσχεδιασμούς της.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα είναι Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Αγγελόπουλος.

ένα αμερικάνικο jazz standard της, του Juan Tizol, του πορτορικάνου τρομπονίστα και συνθέτη της jazz. Γνωστός ήταν ως μέλος της ορχήστρας Big Band του Duke Ellington, που έγραψε και δημοφιλή κομμάτια ο ίδιος ο Juan Tizol, μαζί με τον Duke Ellington, όπως το Caravan που ακούμε τώρα και το Perdido μαζί το 1936. Αρχικά ήταν το Caravan ορχιστρικό κομμάτι. Ο Irvin Mills προσέθεσε στίχους και διάλεξα την εκτέλεση με τον πιανίστα, ηθοποιό και βοκαλίστα το Jeff Goldbrunk με την μπάντα του.

Αυτοσχεδιασμοί και περνάμε αμέσως στον Πότσο Σάντσες, τον Αμερικανό κονγκέρο, επικεφαλής δηλαδή jazz bandas και τραγουδιστή. Το 2000 αυτός και το σύνολό του κέρδισαν το βραβείο Grammy για το καλύτερο Latin jazz album, το Latin Soul. Το Early in the Morning από το album του 2001 Latin Spirit, ένα παραδοσιακό blues με σκληρό αφροκουβάνικο Latin jazz groove, μας χαρίζει ο Πόντσο Σάντσες. Το Early in the Morning λοιπόν, πρώτη εκτέλεση από τους Gap Band, μια σύνθεση του τραγουδιστή τους, του Charlie Wilson, και των παραγωγών τους Lonnie Simpson και Roddy Taylor. Το 1982 ήταν αυτή η επιτυχία που έγινε με μεγαλύτερη βέβαια με τον τραγουδιστή Robert Palmer το 1988. Πόντσο Σάντσες, Early in the Morning.

Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα 1984. Περνάμε αμέσως στον David Fathead Newman, ο Αμερικανός εξοφωνίστας της jazz και το rhythm and blues, με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και ως μουσικός, αλλά γνωστός και για τη συνεργασία του με το Ray Charles σε σημαντικές ηχογραφήσεις του 1950 και στις αρχές εκεί του 1960. Τένορος σαξοφωνίστας και φλαουτίστας, και διαλέγω μια σύνθεση του τραγουδιστή των Rhythm and Blues Percy Mayfield με το smooth φωνητικό στυλ του, ένα κομμάτι του 1960 που ο David Fathead Newman μας χαρίζει από το άλμπουμ του I Remember Brother Ray του 2005. Hit the road, Jack.

αυτοσχεδιασμοί λίγο πριν να αγγίξουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Και από το Hong Kong μας έρχεται η Susan Wong, η τραγουδίστρια της jazz με το άλτο ήχο χρωμά της. Μετανάστευσε στην Αυστραλία με την οικογένειά της και το άλμπουμ του 2009 μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, μεταξύ αυτών και μία σύνθεση του Michael Jackson από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το Billie Jean Bossa Nova.

Η ιταλική μπάντα των blues, στενά συνδεδεμένη με τον κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό τον Giancarlo Σίνινα. Αν και η σύνθεση είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως ένα από τα πιο αυθεντικά jazz standards, κυρίως αυτό χάρη στην θρελική εκτέλεση της Peggy Lee το 1958, η συγκεκριμένη εκδοχή των Level Blues Band κινείται σε πιο blues και country blues μονοπάτια, ωστόσο θα λέγαμε ότι διατηρεί τη σύνδεσή της με τη χαρακτηριστική ήρεμη jazz ατμόσφαιρα. Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Αγγελόπουλος. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και περνάμε στον Καναδοαμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό και ηθοποιό, τον Μπολ Άνκα, τον οποίο αγάπησαν πάρα πολύ και ερωτεύτηκαν, θα έλεγα, χιλιάδες γυναικών. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60, τέλη του 70, αρχές του 60, ο Μπολ Άνκα, ο οποίος θεωρείται το αντίπαλο δέος του Elvis Presley. Ο Καναδοαμερικανός λοιπόν τραγουδιστής έγινε γνωστός με τις επιτυχίες του Diana, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, You Are My Destiny, στις δεκαετίες αυτές που ανέφερα, και είναι κομμάτια που δεν υπήρξε πάρτι που να μην ακουγόταν μέχρι και τη δεκαετία του 70. Επίσης έγραψε τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες από σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως το She's a Lady με τον Tom Jones, ενώ το My Way είναι μια δική του σύνθεση η οποία έγινε δημοφιλής με το Frank Sinatra. Το είχε τραγουδήσει και ο ίδιος όμως ο Μπολ Άνκα. Τρία τραγούδια με συνυπογραφή επίσης του Michael Jackson ηχογράφησε ο Μπολ Άνκα. Το This Is It και μάλιστα τα δικαιώματα από την οικογένειά του τα πήρε το 50% το 1980, γιατί το είχε γράψει μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον. Να σημειώσουμε δε ότι αυτά τα τρία κομμάτια που είχε γράψει με τον Μάικλ τα ηχογραφήθηκαν και βγήκαν στη δημοσιότητα μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον. Το 2005 ο Μπολ Άνκα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Rock Swings με μια big band εκπληκτική, διασκευές σύγχρονων rock τραγουδιών, ένας δίσκος που του χάρισε αστέρι στο Canada's Rock of Fame. Από αυτό λοιπόν το δίσκο διαλέγω να ακούσουμε το Eye of a Tiger, ένα τραγούδι των Survivor, γραμμένο από τον Freddie Sullivan και τον Jim Patrick ως μουσικό θέμα της κινηματογραφικής ταινίας Rocky 3 του 1982, και το συμπεριέλαβαν οι Survivors στο τρίτο τους άλμπουμ με το ομώνυμο τίτλο. Hard rock με post-disco ρυθμό, Eye of a Tiger.

Αυτοσχεδιασμοί και περνάμε μέσα στην στούντιο μπάντα, το κουιντέτο που σχηματίστηκε το 2003 στην πρωτεύουσα της Φιλανδίας, στο Ελσίνκι. Ο λόγος για τους Five Corners Quintet. Το Chasing the Jazz Gone By του 2005, το ντεμπούτο άλμπουμ τους, έκανε παγκοσμίως γνωστή την μπάντα. Ο Mark Murphy συμμετέχει σε κορυφαία κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ, αλλά το 2008 με το Hot Corner ο Murphy είναι ο κεντρικός προσκεκλημένος, ερμηνεύοντας δυναμικά εξαιρετικά κομμάτια όπως το καθυλωτικό Kerouac Days in Montana, αναφορά στον Jack Kerouac, τον σπουδαίο αυτό εικονοκλάστη λογοτέχνη, θα λέγαμε τον δημιουργό του κινήματος Beatnik. Αλλά επίσης ο Mark Murphy ερμηνεύει και το δυναμικό Come and Get Me που διάλεξα να ακούσουμε.

Αυτοσχεδιασμοί λίγο πριν να αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και περνάμε σε μια σύνθεση ορχιστρική του Ben Tucker, έτσι γράφτηκε ως ορχιστρικό κομμάτι, ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1961, αργότερα προσθέθηκαν στίχοι από τον Bob Doru και έγινε παγκόσμια επιτυχία το 1962 από τον Αμερικανό σπουδαίο βοκαλίστα Crooner Mel Torme. Διάλεξα το κομμάτι αυτό, το Coming Home Baby, που, στο οποίο αναφέρθηκα, με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια τη jazz, η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της στο νέο αιώνα, τον 21ο, τη Jackie Ryan, από το άλμπουμ της του 2012, Listen Here. Η εκτέλεση θα λέγαμε ότι είναι μια ευρηματική και ρυθμική, πραγματικά εμπνευσμένη ενορχίστρωση από τον διάσημο μπασίστα, συνθέτη και παραγωγό, τον John Clayton. Η ίδια, δε με την ερμηνεία της, αναδεικνύει το ζεστό, πλούσιο, άλτο φωνητικό της εύρος, δίνοντας στο κομμάτι ένα ξεσηκωτικό, θα λέγαμε, μπλούζι χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Jackie Ryan και Coming Home Baby.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Αγγελόπουλο που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου.

Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαϊτού. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχέ Σάββατο. Εσείς, ωστόσο, παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Και να κάνω μια διόρθωση βεβαίως, ότι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κλειστή η οδός Αθηνάς για τα αυτοκίνητα και ανοιχτή στους ανθρώπους της πόλης. Για ένα ολόκληρο 24ωρο η δράση του Δήμου Αθηναίων, Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, φέρνει κοντά πολίτες και επισκέπτες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Την άδεια από αυτοκίνητα οδό Αθηνάς επισκέφθηκε απόψε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης από το κέντρο της Αθήνας. Μιχάλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα, Βιβιάνα, εδώ από την οδό Αθηνάς που έχει πλημμυρίσει από κόσμο όλων των ηλικιών. Φούγονται εδώ πέρα και απολαύσουν το street art που έχει στηθεί στην οδό Αθηνάς, ενώ πιο κάτω στείνεται και το σινεμά που θα έχει τις επόμενες παρουσιάσεις στις 11.30 ώρα με τις τρεις ταινίες. Όπως είπες και εσύ, Βιβιάνα, λίγο πριν τις 10, εδώ πέρα βρέθηκε και ο Δήμος Χάρης Δούκας, όπου έκανε ένα πέρασμα να δει εδώ πέρα πώς πηγαίνει το φεστιβάλ το συγκεκριμένο για Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα. Ενώ να τονίσουμε εδώ, Βιβιάνα, ότι υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις και αύριο ο καιρός μπορεί να είναι καλός, άρα αρκετοί Αθηναίοι αλλά και επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δωρεάν δράσεις από νωρίς το πρωί εδώ πέρα μέχρι τις 6 το απόγευμα, όπου είναι και η μεγάλη συναυλία του Παπαζό. Βιβιάνα.
1: Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη. Αναλυτικά το πρόγραμμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ιστότοπο του σταθμού μας www.athena184.gr. Σχέδιο εκτέλεση συμβολίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Λικ Φριντέν. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επεσήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές στη Ρωσία. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους, με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της Σαουδικής Αραβίας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε δημοσιογράφος, αφού αποτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της Σαουδαραβικής εταιρείας. 4 υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχή της Φτιώτιδας εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασε εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο μεταπεί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διάπραταν απάτης με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του διδανολογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανιζόταν ως λογιστές και με πρόφαση πρόστιμο από την εφορία τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

9-8-4 ο Νικ Λίμπερ. Super Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

The Robots από τους Kraftwerk. 1978-1979 Donna Summer Bad Girls. Ένα υπέροχο μίξ στο soundtrack, dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

Real Groove. Η Kylie Minogue και η Dua Lipa σε στούντιο 2054 Remix. Ναι, 8-4 είναι Glibber.

τη φωνή της Ιβόν Έλλημαν ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο. Soundtrack, Dance Soundtrack, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. 1977, Ιβόν Έλλημαν τραγούδησε If I Can Have You και βέβαια ακούστηκε στην ταινία Πυρετός το Σαββατόβραδο. Saturday Night Fever.

2020, Jason Derulo, Take You Dancing. Νέο το 4, Νικ Λίμπερ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Πλήθος κόσμου συμμετέχει έως και αυτή την ώρα στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο κέντρο της Αθήνας, μετατρέποντας την Οδό Αθηνάς σε πεζόδρομο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Την άδεια από αυτοκίνητα Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους επισκέφθηκε απόψε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναλυτικά το πρόγραμμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμενο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επεσήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε ο δημοσιογράφος, αφού αποτόπιτες μάρτυρες δήλωσαν ότι Φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά την ώρα που Φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της σαουδαραβικής εταιρείας. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης, με την Ένωση να κρίνει αυτήν την κίνηση αντισυνταγματική. Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν επιτράπει σε ένα δημοσιογράφο και ένα φωτογράφο του MS Now να εισέλθουν στο Λευκό Οίκο σήμερα, ενώ και το ίδιο συνέβη και με δημοσιογράφους του CNN. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολιτικό στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης και παραμονούμενος για την κάλυψη της ιδιοσιογραφίας εκ μέρους τους στην πιο πρόσφατη απειλή του σε βάρος της ανεξαρτησίας του τύπου. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξιχνίασε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασε εγκλημάτων Λαμίας. Δύο ημεδαπή που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διαπρατάν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές και με πρόφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Συνεχίζουμε με Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Δεύτερη ώρα, Dance Soundtrack, στα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Τιμπερόπουλος, στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984. How deep is your love? Discables, βρετανικό τρίο παραγωγής. Nathan Vincent Duval, Kevin Coolmo και Luke McDermott. Κατευθείαν από τον Νότιο Λονδίνο, μαζί με Calvin Harris, μας χάρισαν αυτή την υπέροχη μεγάλη επιτυχία, χορευτική επιτυχία, How Deep Is Your Love. Μαζί ως όταν λόγια δείξουν μεσάνυχτα.

Groove Jet. DJ Spiller featuring Sophie Ellis Baxter. Mark Remington. 9-4 Nick Libre. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Παλιά καινούρια, μόνο αγαπημένα.

Ράιτον, ο Henry Smithson ως Ράιτον, Άγγλος DJ ηλεκτρονικής μουσικής, δημιούργησαν αυτό το super dance κομμάτι Friday, ένα dopamine re-edit extended version για σας. 9-8-4 ο Νικ Λίμπε ως τα μεσάνυχτα. Dance

και βεβαίως Spiller Groove Jet. Sophie Ellis Bextor στα γυναικεία φωνητικά, υπέροχη

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έως το μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84. Dance Soundtrack. Barry Manilow, Copacabana σε ένα υπέροχο remix λίγο πριν. Και βεβαίως Choose Love Tonight. Κίκο Φράνκο remix. Και λίγο πειραγμένο από μας. 9.84, ο Νίκ Λίμπερ.

Jay-Z and Good Boys. Believe. I need

Raid, Joel Corey και Dahul. Dahul είναι ο Frank Tomicek, Γερμανός DJ και παραγωγός. Και Joel Corey, Άγγλος DJ παραγωγός επίσης. Αυτό είναι το Extended Mix της μεγάλης επιτυχίας The Parade. 9-4 Onyx Libre ως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack.

Νίκος Βερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack. Αυτά για σήμερα. Keep dancing!

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στην Οδό Αθηνάς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η Αθηνάς και κάποιοι δρόμοι γύρω από αυτήν. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Την γεμάτη από κόσμο Οδό Αθηνάς επισκέφθηκε χθες το βράδυ και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναλυτικά το πρόγραμμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που φαίνονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στο πρόσωπο που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στο περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Λικ Φριντέν. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επισήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κάλεσε σε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης, με την Ένωση να κρίνει αυτή την κίνηση αντισυνταγματική. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα, και παραπονούμενος για την κάλυψη της ειδησιογραφίας εκ μέρους τους στην πιο πρόσφατη απειλή του σε βάρος της ανεξαρτησίας του τύπου. Μία μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου ορειβάτη έστησε το η πυροσβεστική χθες Σάββατο στον Όλυμπο μετά τον τραυματισμό του κατά την ανάβαση. Ο 34χρονος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη σπηλιά Ιθακησίου σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. 4 υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένου με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φτιώτιδας, εξιχνίασε υποδιεύση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο ημεδαποί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διέπραταν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές και με πρόφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Σήμερα Κυριακή στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πέμπτη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα με τα παιχνίδια. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στα παιχνίδια του Σαββάτου, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Αθήνα 984 στους 98 και 3. Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 1984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.